0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θέλω να μου δώσετε συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Γιατί εχθές το βράδυ βγαίνοντας από τη Μονή Λεδριστών, δεν ξέρω το προσέξατε.
3: Γιώργο, ναι, ήμουν εκεί.
1: Είχε δύο λουκουμάδες, όχι ένα λουκουμά και δύο καντίνες.
3: Η μία δεξιά, η άλλη αριστερά. Ναι. Οπότε ο Γιώργος, αν ήθελε να πάει δεξιά, έπεφτε στη μία. Αν πήγαινε αριστερά, θα πέφτε στην άλλη. Στη μέση ο λουκουμάς.
1: Αντιστάθηκα.
3: Ήμουν εκεί, το επιβεβαιώνω.
1: Υπάρχει αυτό και αυτή η κορμάτιρα.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν έγινε.
2: Όταν πήγε σπίτι παραγγείλα.
3: Όταν έφυγα. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Όχι, όχι. Μα όταν έφυγε ήταν όλα καλά.
3: Και επίσης.
1: Ναι.
3: Αυτό που ρώτησε ο Μάνος.
1: Ναι.
3: Όταν έφυγε στο σπίτι.
1: Μετά που πήγα στο σπίτι, εντάξει, τώρα. Γιατί καθίστε και κοιτάτε
2: με αυτήν την αγάπη.
3: Μπορεί να μην έφαγε τη καντίνα, το βρώμικο που λέμε εισαγωγικά.
1: Ναι, ναι.
3: Τι έφαγε.
1: Κοίταξε, είχα αφήσει από το μεσημέρι.
3: Ναι.
1: Το είχα πάρει το μεσημέρι και δεν το είχα φάει ολόκληρο.
3: Ναι.
1: Είχα πάρει ένα πίτα κλαμπ κοτόπουλο όμω, εντάξει. Κοτόπουλο.
3: Πατατούλη είχε.
1: Είχε το μεσημέρι, το βράδυ τη είχα φάει. Ε! Δεν θα μου πείτε ξανά μπράβο!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Από

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αναρωτιέστε τι είναι. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

Πάνος και Άμμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο και Άμμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Συναυλιακή σήμερα η ερώτησή μας. Ποια συναυλία που έχετε ζήσει, έχετε πάει, έχετε περάσει τέλεια, θα θέλετε να ξαναζήσετε?
2: Του Σαββάτου προφανώς, λέει η Ιωάννα, 12 του μηνός για τη συναυλία του Ρέμου. Εντάξει, παιδιά. Mm-hmm. Πολύ ωραίο θέαμα. Γιάννης Πλούταρχος 2025 γράφει εδώ πέρα η Ζαφυρία.
3: 25 ο Πλούταρχος, παιδιά, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είναι και παλιό.
1: Τέλος πάντων. Το λέει η Ζαφυρία, θα έχει δίκιο, ναι.
2: Πιο παλιό είναι αυτό που λέει η Λίτσα. 20 χρόνια φίβος ο Άκα.
1: Όχι, θα ήθελα να είμαι.
4: Καμία δεν είπε γούτστο.
3: Δυνατό. Η συμμαθήτριά σου μάλλον δεν ξύπνησαν ακόμα.
1: Ό,τι μου είπε.
3: Πραγματικά και εγώ δεν πιστεύω αυτό που είπα.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχαζεμένα.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όπως τ' άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

πως τ' άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παιδιά, σήμερα, πω, καλέ, ευτυχώς που είναι Παρασκευάρα. Αχ, 4 ώρες ύπνο. Εντάξει, τώρα τελευταία είμαι, το έχω μπιπ τώρα, ξέρεις τι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 18ο πρωινό του Σεπτέμβρη, διασκεδαστικά αλλά άϊπνα και πολύ κουραστικά. Μας βρίσκει αυτό το group therapy και το Κοσμοράδιο 95,1. Καλέ, εσύ μπορεί να έχεις κλείσει το 8 ώρα, ρε παιδί μου, εγώ για μένα μιλάω, κατάλαβες. Αλλά ξέρεις, νομίζω ότι σιγά σιγά έχω αρχίσει να το αποδέχομαι αυτό, ότι θα κοιμάμαι λίγο και θα διασκεδάζω πολύ. Γιατί έτσι, ρε παιδιά, είναι ο τρόπος να περνάς ωραία. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8. Θα σε καλημερίσω, εσύ που κόσμο συντονίστηκες μόλις. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κατρίνα, γεια σου Ντιέλη, γεια σου Ρένα. Μου στέλνετε εδώ και τις φωτογραφίες. Τι λέει η Ρένα, πήρα τον Τέφι και ήρθα στο κέφι σήμερα. Ξυπνήστε κόσμο, είναι Παρασκευή. Είναι παιδιά, είναι και έχω κανονίσει ένα φούλο ωραίο, γεμάτο Σαββατοκύριακο. Γιατί να μην το απολαύσουμε? Τρέχει αυτός ο μήνας, καλπάζει. Καλπάζει ο Σεπτέμβρης τώρα όσο εμείς μιλάμε. Κάνει. Τι να κάνουμε, ελπίζω να σας άρεσε και το αφιέρωμα. Αν ήσασταν χθες κόσμο συντονισμένοι, 10 με 12 το βράδυ με Δήμητρα Σιβρή, το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη ήτανε epic. Ήταν έπος, ήταν εξαιρετικό. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται τώρα για να ξεκινήσουμε το group therapy και άντε λίγο να ζεσταθούμε. Παιδιά, τώρα θέλω να μου βρω και έναν τίτλο για αυτή την αϊπνία που τραβάω τελευταία. Η αφέντρα της κούρασης, η αρχόντισσα της αϊπνίας, η πριγκίπισσα του μαξιλαριού. Τι να κάνω? Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες στην παρέα, καλημέρα.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Παντελής Παντελίδης και συνεχίζουμε. Γκρουποθεραπευόμαστε, κόσμο συντονιζόμαστε. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 8. Ελπίζω να μου κρατήσετε έτσι και εσείς ωραία συντροφιά, γιατί σήμερα σας λέω: η μέρα είναι δύσκολη από θέμα κούρασης. Κουβαλάω και την όλη εβδομάδα. Γιατί και εσείς φαντάζομαι που εργάζεστε και δεν κοιμάστε καλά την Παρασκευή. Από τη μία είναι Παρασκευάρα, από την άλλη κουβαλάς όλη τη εβδομάδα. 18 πρωινό του Σεπτέμβρη με μια ωραία, εξαιρετική δροσά, αλλά 1,5 βαθμό πιο πάνω από χθες. Στους 21,5 η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 6% υγρασία, και σήμερα θα φτάσουμε ένα τίμιο 28. Νομίζω ότι το αυτοκίνητο θα πάει για πλήσιμο από Οκτώβρη, δηλαδή καιρός να το αποδεχτώ. Τι θα έχουμε σήμερα έτσι από αέρα? Εκεί στα 2 με 3 από φόρ θα έχουμε μια συννεφιά αυξημένη μέχρι και το απόγευμα, και μετά έθριος καιρός. Ελπίζουμε να δούμε εκεί κατά τις 5-6 και λίγο τον ηλιάκο. 6-9-82-9-5-1-9-5-1. Να, όπως εδώ ο Χρήστος μου έστειλε μόλις την καλημέρα του. Όμορφο που σου κουκί από το Μιχάλη. Γεια σου Ελένη, γεια σου Καταρίνα, γεια σου Χριστίνα, γεια σου Κωστή, γεια σου Αγγελική, γεια σου Άγγελε. Θα μπορούσε να είσαι η ωραία κοιμωμένη που δεν κοιμάται. Θα μπορούσα. Δεν μ' αρέσουν οι πριγκίπισσες Disney, αλλά η αγαπημένη μου νομίζω είναι η Γιασμίν. Και θέλω να πάω και ένα Μαρόκο, ένα Ουσμπεκιστάν, ένα Αμπουντάμπι, ένα τέτοιο, να το ζήσω κι εγώ Γιασμίν. Μια Σαουδική, ρε παιδί μου, εκεί θα το ζήσω βέβαια λίγο πεθαμένη Γιασμίν, αλλά να το ζήσω. Και δεν με πάει κανείς. Εντάξει, δεν έχουμε και μπάτζετ, παιδιά. Έχουμε στεγνώσει με τα τούτα και με τα Κίνα. Παρασκευάρα σήμερα, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, καλή εκπομπή. Και πώς να μην είναι καλή η Παρασκευάρα μας και η εκπομπή, γιατί έρχεται η Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο, το ακούς αποκλειστικά στους 95 και έναν. Απολαύστε και δυναμώστε.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Δεν είμαι καλά σήμερα, το έχεις καταλάβει. Είναι Παρασκευάρα! Είναι Group Therapy και Κόσμο Ράδιο 95,1. Δεν ξέρω, η αϊπνία νομίζω με έχει ανεβάσει διαθεσιακά. Καλημέρα Μαρία, ποιος είσαι εσύ? Καλημέρα Σάκη, γεια σου. Αγριάννη Σερών, παρών. Καλημέρα στον Μπάμπη, ήρθε λέει επιτέλους η Παρασκευή. Καλημέρα, να έχουμε και καλό σουκού. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Αποστόλη που μου στέλνει το καφεδάκι του. Ακού. Εσείς πότε το γυρίζονται μεταξύ στο ζεστό εγώ? Να πιω ένα καπουτσινάκι, ζεστό διπλό, έτσι ωραίο. Ξέρω, θα δούμε. Να πούμε σήμερα τα χρόνια μας πολλά στην Αριάδνη, Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, στον Κάστορα, Αγίου Κάστορος Μάρτυρος επίσης, στην Ερομήλη και στη Ρωμηλαία, στον Ευμένιο, στην Ευμενία. Ω, μια χαρά. Στη Ρωμήλα, στη Ρωμηλία, μια υπέροχα, υπέροχα. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών επίσης. Α, εδώ ο φίλος Μανώλης με ρωτάει τι έκανα χθες. Πήγα σε αυτό το πανηγύρι στην πλατεία Ναβαρίνου. Χόρευαν τσάμικα, ήταν χαμός χθες στο κέντρο, όπου και να βρισκόσουν. Αγία Σοφίας, Ναβαρίνου, όπου και να σου να γινόταν ένας χαμός. Πάρα πολύ το ευχαριστήθηκα. Δεν χόρεψα, με ξέρεις, εμένα με τα παραδοσιακά δεν έχω καμία επαφή. Αλλά θα μάθω κάποια στιγμή, γιατί μου αρέσει και θα παντρέψω κιόλας όσον ούπο, οπότε κάτι θα μάθω κι εγώ. Πολύ ωραίες διακοπές σήμερα είναι προγραμματισμένες. Ρεύματος από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Εσείς που βρίσκεστε στη Σταυρούπολη, επί τμήματος της Οδού Ακαδήμου, και από τη συμβολή της με την Μαξούρα έως τη συμβολή της με τη Βικέλα και έως και την Ακάδημου, και από τις 8 το πρωί στις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Δέλτα, συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των Μαλγάρων. Να ξέρετε, θα έχετε ένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε στην καλύτερη, ομορφότερη παρέα. Καλημέρα στην Νικόλ, καλημέρα Ζαργάνα μου, λέει. Μελαχρινή και όμορφη. Καλό σουκού. Έρχομαι σε λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Σύριν, Blast on the Past και Μιχάλης Χατζηγιάννης από το 2005. Εντάξει, όλοι θυμόμαστε τη γνωστή εταιρεία τηλεφωνική, η οποία είχε τότε αυτό το τραγούδι για λογό, για σήμα, για τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Παρασκευάρα 18 του Σεπτέμβρη και Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8, συνδυασμός άχαστος. Με μια γρήγορη βόλτα και στους δρόμους, συμβαίνει κάτι στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. 6982-951-951, άνοιση στην περιοχή. Και συμβαίνει κάτι έτσι, γιατί όντως είστε κάπως έντονα κολλημένοι εκεί. Ξέρω, μπορεί και να μην ισχύει, με γελούν τα μάτια μου. Τι λέει εδώ ο φίλος Τάσος, μου στέλνει και φωτογραφία από την προπόνησή του χθες. Γιατί λέει σε γυμναστικό κορίτσι. Α, με. Ναι, ξέρω, με κατασκοπεύεται και στα social. Κάνω μωρέ προπονήσεις, όσο μπορώ κάνω. Το θέμα είναι ότι η μόνη προπόνηση που θα ήθελα έτσι να κάνω είναι στα όνειρα, ρε παιδιά, έτσι να προπονηθώ. Και τώρα που είπα όνειρα, θυμήθηκα τα παιδιά, τα οποία οι μεγάλοι λένε ότι κοιμούνται, και εγώ θα ήθελα να κοιμάμαι. Αλλά εγώ λέω ότι προπονούνται και αυτά για όλα, για το πρώτο ποίημα που θα πούμε στο σχολείο, τώρα με τη σχολική χρονιά, για το πρώτο γκολ, τη βόλτα με το ποδήλατο, χωρίς βοηθητικές, τη νέα τους περιπέτεια. Και η προπόνηση ονείρων αξίζει την πιο safe προστασία. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από τη Μέγα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά 3 έως 13 ετών. Σύμμαχος για ήρεμες και στεγνές νύχτες, την επόμενη μέρα αγόρια κορίτσια να είναι έτοιμα για μεγάλες κατακτήσεις. Έξτρα απορροφητικότητα, τεχνολογία under control, μοναδικά απαλά υλικά, μοντέρνα τζιν σχέδια και την άνεση που χρειάζονται τα παιδιά για να συνεχίσουν ανέμελα στο μυαλουδάκι τους αυτή τη νυχτερινή προπόνηση. Τα μόνα με την έγκριση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας μπορείτε να τα αναζητήσετε και σε επιλεγμένα φαρμακεία. Και έρχεται τώρα η Κατερίνα Λιόλιου να πει ότι είναι η γυναίκα της ζωής σου και αν έχεις κάνει άλλη επιλογή, φτούσου ρε παιδί μου.

0: Με ψυχολόγο συνεχίζουμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας και χαρά σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 18 του Σεπτέμβρη. Φεύγει αυτός ο μήνας. Θα τον πιάσουμε με το λάσο, γιατί καλπάζει και καλπάζουμε και εμείς πάνω στο Σεπτέμβρη. Και τσούκου τσούκου πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τον Οκτώβρη και προς τα Autumn Blooms. Έτσι, τη μελαγχολία αυτή την Οκτωβριάτικη που πιάνει. Εν τω μεταξύ, μελαγχολία θα με πιάσει και με το IBAN. Έρχεται χθες ο άνθρωπος να μου αλλάξει τις περσίδες σε ένα κλιματιστικό. Σε αυτό που είχαμε, όχι καμία σχέση αυτός ο άνθρωπος που ήρθε να μας εγκαταστήσει τα άλλα. Είχαμε ένα κλιματιστικό, είχαν χαλάσει περσίδες. Λέω πόσο θα κοστίσει. Α, μου λέει, θα δούμε κτλ. Παιδιά, 80 ευρώ το ανταλλακτικό και τα περαστικά. Ήρθε, έκατσε 5 λεπτά και έφυγε. Λέω, γιατί έγινα ψυχοθεραπεύτρια και ραδιοφωνική παραγωγός και δεν έγινα ψυχτικός. Ορίστε, θα μπορούσα τώρα να σας χαιρετίζω, ξέρω εγώ, από Μπαχάμες. Πάρα πολύ δουλειά αυτοί οι άνθρωποι και χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί λέω, φαντάζομαι το χειμώνα εσείς με τα air condition δεν έχετε τόση δουλειά. Όχι, μου λέει, ασχολούμαι με τη θέρμανση. Α, λέω, πολύ ωραία. Είναι και όλα αυτά ακριβά τα, ξέρεις, θερμοσιφόνια από εδώ, από εκεί, λέβητες, καυστήρες κτλ. Είναι και αυτά κάπως ακριβά. Καλημέρα λοιπόν σε όλα τα πρωινά πουλιά. Γεια σας και χαρά σας. Επιτρέψτε μου ένα χασμουριτίνι. Καλημέρα στον Δημήτρη, στους Γιώργους, στην Ευδοξία και στον Ανδρέα που έχετε κόσμο συντονιστεί. Τι σας φέρνω εγώ, τι σας φέρνω εγώ. Θα πάρετε μια γεύση, επειδή εμείς πήραμε, όσοι πήγαμε πάνω και άμμο στη Μόνη Λαζαριστών, από το καινούργιο του τραγούδι που έρχεται από εβδομάδα με τίτλο Ανοιχτή Ακρόαση. Και είναι εξαιρετικό. Εσείς όμως που είστε τώρα κόσμο συντονισμένοι, μπορείτε να δείτε τι θα απολαύσουμε από εβδομάδα.
1: Πάνω και άμμο, Ανοιχτή Ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι κάποιοι όπως εγώ, ας πούμε, που καταλαβαίνετε ότι ακόμα και νομίζω ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό, δεν έχω αποδεχτεί, δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι ο δικός μου αγαπημένος καλλιτέχνης δεν βρίσκεται στη ζωή. Γιώργος Μαζονάκης, να περνάς, το ακούς εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μιας και παίξαμε τσιμαζό, στο νούμερο 1 παγκοσμίως στο Quorb, πάνω από διεθνή ονόματα στα διεθνή charts, γνωρίζει τρομερή αναζωπήρωση η μουσική του μετά το θάνατό του. Εντάξει, βρίσκεται στην 40η θέση, παιδιά, εντάξει, εκτός από τις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα στο Spotify, βρίσκεται στην 40η θέση παγκοσμίως σε μια πλατφόρμα η οποία έχει να κάνει με πάρα πολλά hits και φιλοξενεί αυτή τη στιγμή Katy Perry, Linkin Park, Rihanna, Lady Gaga, Oasis, Billie Eilish, Kanye West, διάφορους, και η απόλυτη κυριαρχία για τη μουσική του τις τελευταίες μέρες. Εγώ θα σταθώ όμως σε κάτι που είπε πάνω και στη συναυλία του προχθές την Τετάρτη. Γιατί εντάξει, ακόμα και χθες το πανηγύρι, οι άνθρωποι παίζαν Μαζονάκη και χόρευε ο κόσμος ζεϊμπέκικα εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου. Θα σταθώ όμως σε αυτό που είπε πάνω Σκιάμος, που σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του και μετά που τραγούδησε το Ώρες Μικρές από Μαζό, λέει να δίνετε την δέουσα αγάπη στους. Αν αγαπάτε έναν καλλιτέχνη, τέλος πάντων, να πηγαίνετε, να του δείχνετε την αγάπη σας, να πηγαίνετε, να τον βλέπετε, να τον απολαμβάνετε, να τον χορταίνετε. Γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Τι σας φέρνω τώρα, Έλενα Παπαρίζου. Άσκοπα ξενύχτια. Δυναμωσέ το, απόλαυσέ το, κοσμοσυντονή σου. Καλώς ήρθες. Αν τώρα μπήκες στην παρέα του Group Therapy, άρπαξε τον καφέ σου και πάμε να αρχίσεις την Παρασκευή σου.

0: Παπα, ξενύχτια, μην κάνεις. Βέβαια, κάνω, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ να διασκεδάζω. Κι ας είμαι άϊπνη την επόμενη μέρα, θυσιάζω. Η αφέντρα της αϊπνίας, η αρχόντισσα της κούρασης, είναι μαζί σας, Μαρία Παζαρούλα, μέχρι τις 8 στο Group Therapy της Παρασκευάρας και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα από τον ΑΣΥΚ, από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Καλημέρα και από τον Τζον. Έμεινε φορτηγάκι στην ανηφόρα στη Νεάπολη και έχει κίνηση. Όριστε, Νέα Μουδανιά Νεάπολη, ένα Κοσμοράδιο δρόμος. Όντως, παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα στον περιφερειακό? Είστε προς τα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Είστε πολύ πολύ έντονα μποτιλιαρισμένοι. Πάρα πολύ, δηλαδή. Εντάξει. Τι να κάνεις όμως, αφού μένουν φορτηγάκια, καλή δύναμη θα ευχηθώ και στο μυαλό σας κρατήστε ότι είναι Παρασκευάρα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου και σένα, Λένα. Και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ότι από σήμερα ξεκινάει η νέα υπηρεσία, η πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο, για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων. Εντάξει, φιλοδοξεί αυτή η νέα υπηρεσία να περιορίσει τη γραφειοκρατία για ιδιοκτήτες και μηχανικούς. Αιτήσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές μπορούν πλέον να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εμείς συνεχίζουμε το Group Therapy με δροσά, 21 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, 69% υγρασία. Θα φτάσουμε λίγο αργότερα ένα τίμιο, περιποιημένο, σένιο 28, με αρκετή συννεφιά μέχρι το απόγευμα που θα βγει κάπως ο λιάκος και θα είμαστε καλύτερα. Μην ξεχάσει να πει τα χρόνια σου πολλά σε Αριάδνη, Ευμένιο, Κάστορ, Ρωμήλο και Ρωμηλία που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Και τα λέμε τη δεύτερη ώρα Group Therapy, σου έχω και δώρο, δεν φεύγει κανείς.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε περιοχές στη Σταυρούπολη και από τις 8 έως τις 2.30 στην ευρύτερη περιοχή των Μαλκάρων. Χανιά. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός του σχολικού που ξέχασαν για 4 ώρες το λεωφορείο τα 2 τετράχρονα παιδιά. Εύβοια. Νέα τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε από άτομα που προσποιήθηκαν τους λογιστές. Πήραν σακούλα με 9.000 ευρώ και χρυσαφικά. Γερμανία. Και τρίτος άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ελονοσία στη Φραγκφούρτη. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγκρίνουν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 28. Η υγρασία στο 69%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σας καλημερίζει η αυτοκράτηρα της κούρασης από Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Είναι Παρασκευάρα, είναι 18 του Σεπτέμβρη. Καλπάζοντας αυτό το μήνα πάρα πολύ γρήγορα, είμαι έτσι έτοιμη να σας πω για πολλά πράγματα αυτή την ώρα του Group Therapy. Ορίστε, για μία τύπισα, παιδιά, κατέκλυσε χθες το διαδίκτυο. Τύπισα η οποία λένε ότι μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπεζ. Συνελήφθη μία 35χρονη εκεί στη Μινεσότα και η φωτογραφία από το κρατητήριο έγινε viral. Εντυπωσιακή, λένε, η ομοιότητα με την J-Lo, με αυτή τη γνωστή pop star. Αλλά εγώ τώρα θα... Για κλοπή μπαταριών εντωμεταξύ συνελήφθη. Τρε μπανάλ. Δηλαδή τι έκλεψες? Μπαταρίες από κατάστημα. Καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και τυρί να κλέψεις, θα σε πάνε μέσα. Και τέλος πάντων, η ομοιότητα, λένε, με την 57χρονη Τζένιφερ Λόπεζ είναι τρομακτική. Όντως μοιάζει, ρε παιδιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή που συνελήφθη είναι 35 και η J-Lo είναι σχεδόν με τα διπλά της χρόνια. Δηλαδή κάτσε να δούμε αυτή όταν θα φτάσει 57 πώς θα είναι. Όχι, εντάξει, όχι τα διπλά, αρέσει, δεν είναι 70, αλλά κάτσε να δούμε πώς θα είναι στα 57 αυτή η καταδικασμένη τύπησα. Εσείς μοιάζετε με κανέναν, σας έχουν πει? Δεν ξέρω, μπορείτε να μου στείλετε άμα θέλετε στο 6982-951-951. Θυμάμαι παλιότερα μου λέγανε ότι μοιάζω, λέει, με μια Πινελόπη Αναστασοπούλη, μια ηθοποιό έτσι γνωστή, που την μ' άρεσε, την έβλεπα και στο Bing Bang παλιότερα. Σε μια σειρά. Γενικά την παρακολουθούσα, μου άρεσε το στυλάκι της, έτσι τατουάζ, ιστορίες. Καλημέρα στην Ελισάβετ, γεια σου Λεωνίδα από τα εξαιρετικά νέα φλογητά, καλό που σου ακούσε όλους. Γεια σου Χρύσα, γεια σου Δανάη, γεια σου Κωνσταντίνε. Και πάμε, φύγαμε, Δέσποινα Βαντή. Δεύτερη ώρα Group Therapy, μόλις άρχισε, κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες, καλημέρες.

Για χαρά δεν σας λέω με τίποτα. Σας λέω καλώς ήρθατε, καλημέρα. Έτσι να περάσετε όμορφα. Bonjour, buongiorno και good morning και διάφορα τέτοια. 7 και 14 πρώτα λεπτά, 18 του Σεπτέμβρη, είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Να σου πω μάνι-μάνι ότι θα ζοριστείς μόνο στον περιφερειακό. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και 424. Κατά τα άλλα, το πράγμα αρχίζει και κινείται αρκετά πιο όμαλα, γιατί έμεινε ένα φορτηγάκι στη Νέα Πόλη, οπότε είχε ένα πατυρντή κυκλοφοριακό λίγο νωρίτερα, αλλά τώρα είναι καλά. Προς τα δυτικά, τίποτα. Είστε 2-3 μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Στο κέντρο, ανατολικά, δυτικά, είναι όλα θεσπέσια. Γεμίζει και η κάθοδος Μίκη Θοδωράκη εκεί στο ύψος της Νέα Πόλης, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Πατίνι να μην έχεις μόνο και όλα τέλεια. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτά τα πατίνια. Είδα στο σταθμό Λαρίσης προχθές αυτό το τροχαίο, το σοκαριστικό, που βλέπεις μηχανάκι και ξαφνικά δεν βλέπεις μηχανάκι, που συγκρούστηκαν και τέλος πάντων τον εγκατέλειψε κιόλας τον άνθρωπο εκεί πέρα με τη μοτοσυκλέτα. Και καινούριο στην Κεφαλονιά, 17χρονος τράκαρε με άλογο. Οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και τράκαρε με άλογο και νοσηλεύεται. Δηλαδή είναι να σκέφτεσαι τελικά, δεν είναι safe. Το παίρνει το πατίνι για να μην τρέχει και υποτίθεται να είναι πιο safe. Καθόλου safe. Είναι το πιο επικίνδυνο. Είναι τζιζ κακό. Έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, αφιερωμένη σε εσά που προτιμάτε να διασκεδάζετε και να βγαίνετε και α κοιμάστε λίγο. Και σε νταλκαδιάρικες ψυχές, γιατί είναι ωραίο. Απολαύστε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ισαΐας Ματιάμπα, είμαι καλά. Είμαι και δεν είμαι, γιατί εντάξει, λίγο τον Άνι, αλλά δεν πειράζει. Ατενίζουμε το Σαββατοκύριακο με τρέλα, κορδέλα, με ελπίδα. Και είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο τα 5,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Αυτό πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά σήμερα στην Αριάδνη, τον Ευμένιο, τον Κάστρο, τον Ρωμίλο. Τι ονόματα είναι αυτά εντωμεταξύ, τα βλέπω. Μόνο το Αριάδνη μου αρέσει που θα ήθελα να με λένε, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα ήταν να σας καλημερίζω καλημέρα, είμαι η Αριάδνη. Ωραίο, ωραίο όμως, δυνατό. Καλημέρα στις Κατερίνες, στον Άκη, στο Βασίλη, στο Χρήστο, στο Γιάννη, στην Ελπίδα. Λοιπόν, έτσι, όλα τα ονόματα εκτός από το Ελπίδα, χρόνια πολλά κιόλας για χθες, είναι μια χαρά. Εξαιρετικά. Όχι τώρα τελευταία που δίνουν στα παιδιά κάτι ονόματα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, το όνομα Αριάδνη είναι ωραίο. Αλλά σκέψου να συνοδεύεται και με ένα άλλο που είναι έτσι λίγο πιο κλασικό. Αριάδνη Κατερίνα, ας πούμε. Γιατί δεν θέλεις να στενοχωρήσεις καμία από τις δύο γιαγιάδες. Ή εμένα να με λέγανε Μαρία και να κοτσάραν και δίπλα, ξέρω εγώ, κάποιο έτσι λίγο πιο. Μαρία Δάφνη, ας πούμε. Όχι, δεν θα ήθελα. Μαρία Αφροδίτη, ούτε αυτό θα ήθελα. Στα αγόρια είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή να τον λένε Άγγελο τον άλλον, πιστεί ωραίο όνομα. Άγγελος Παΐσιος είναι όλο. Και υπάρχουν και κάποιοι που το φωνάζουν όλο μαζί. Άγγελε Παΐσιε, έλα εδώ, ας πούμε. Είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω να μου πεις τον δικό σου πιο περίεργο συνδυασμό ονομάτων στο 6982-951-951.
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι ο Βαμβακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κόσμο ράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
2: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δε.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Πόπο, μασούλησα και το κουλουράκι μου. Πόπο, είμαι έτοιμη για τις ραδιοφωνικές επάλξεις. Τι και αν τώρα τελειώνει κάπου σε λιγάκι το group therapy. Εγώ τώρα νιώθω έτοιμη, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαστε για άλλη μισή ωρίτσα περίπου, χονδρικά λιανικά, στον αέρα της πόλης. Καλημέρα στον Κώστα. Το σουκού μας κλείνει το μάτι. Τσικ. Μας κλείνει όντως το μάτι. Μη σου πω, μας το έχει κατακλείσει. Καλημέρα στις Κατερίνες. Γεια σου, Ελισάβετ. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Βασίλη, γεια σου Άλεξ, γεια σου Τόλι, γεια σου Γιάννη, γεια σου Χάρη. Πάρα πολλοί είστε εδώ στο Viber, πολύ σας χαίρομαι, πολύ σας αγαπώ. Σήμερα όμως σας ρώτησα να μου πείτε περίεργα ονόματα συνδυασμούς. Όχι όπως Μιχαήλ Άγγελος που λέει εδώ Άλεξ τέλειο, ό,τι πιο ωραίο. Ρε εσύ, παράξενους συνδυασμούς εγώ θέλω. Ξέρεις, πολύ ό,τι να είναι πράγματα θέλω, τέτοια να είναι, ας πούμε. Να δω εδώ τους συνδυασμούς σας. Αναπελαγία, λέει εδώ η Ελισάβετ. Εντάξει, το πελαγία, οκ, okay. Αναπελαγία, ωραίο. Θα παιχτεί διασταύρωση, δεν ξέρω. Θεοφάνης Χρυσοβαλάντης, λέει η Δήμητρα. Ούτε αυτό είναι. Το τραγικό είναι εδώ η Ρένα. Πουλιχερία, ευμορφία. Εδώ πρέπει να το μισούσαν και οι δύο γιαγιάδες. Το παιδί δεν εξηγείται αλλιώς. Μπάμπι Ναπολέον, λέει εδώ ο Μιχάλης. Δημήτρη, ρε, εσύ, όχι Μπάμπι, όχι Χαράλαμπο βασικά. Μπάμπι, Χαράλαμπος Ναπολέον. Και εδώ, δύσκολο. Καλημέρα. Αλβέρτος Απόστολος, λέει εδώ ο Τόλης. Εμένα με λένε. Αχ, τον Τόλη τον λένε Αλβέρτο Απόστολο. Σας ακούω από Γερμανία. 6.30 εδώ είμαι στο γυμναστήριο. Εντάξει, Αλβέρτο Απόστολε, στέλνω την καλημέρα μου και πολλά φυλάκια. Καλημέρα, Μαρία, λέει εδώ ο φίλος Γιάννης. Βάφτισαν ένα παιδί Ελευθέριο Χρήστο, γιατί μάλωναν τα σόλια και το φώναζαν το παιδί Έλχρης. Το κάψαν το καημένο. Το κάψαν. Τι σας έχω όμως εγώ? Σας έχω μια ξεχωριστή ενότητα σήμερα Παρασκευάρα, να τη δοκιμάσουμε, θέλετε? Blast from the past back to back. Για απολαύστε.

ανάβηση. Συνεχίζουμε κοσμοσυντονιζόμαστε και γκρουποθεραπευόμαστε. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Στο γκρουπ θεραπή Παρασκευάρας, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση. Συνεχίζουμε εδώ. Μου στέλνει ιδέες για μαμάδες. Ένα γκρουπ στο Facebook. Άσα τις μανούλες του Facebook είναι αυτό, τα συχαίνω με αυτά. Έχω ένα μικράκι, σκεφτόμαστε με τον άντρα μου πώς θα το βγάλουμε. Τη μαμά του τη λένε Χαρίκλια, τη δική μου Βασιλική. Εγώ θέλω οπωσδήποτε το όνομα της μαμάς μου. Τσακωνόμαστε, το Βασιχάρι, πώς σας φαίνεται? Αυτό το παιδί, ρε Θανάση, όμως δεν είναι καταδικασμένο. Αυτή η Βασιχάρη ή η Χαριβάση δεν είναι καταδικασμένη. Ούτε σεξ δεν μπορεί να κάνει στη ζωή της. Τέλος πάντων, καλημέρα στην Τατιάνα. Πολύ μ' αρέσουν τα τραγούδια. Τι κομματάρες βάζεις. Με έμπνευση θα έρθει, ρε παιδιά, αυτό το σουκού. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Βασιλική Νεφέλη, Σωτήριος Φίβος. Εντάξει, αυτά. Ραφαηλία Θεοδώρα, λέει εδώ η Ραφαέλα. Έτσι σε λένε. Παιδιά, αυτοί δεν είναι περίεργοι δυσυνδυασμοί. Εγώ περίμενα να είστε, να, σαν την Πουλχερία Ευμορφία, σαν τον Άγγελο Παΐσιο. Τέτοιου συνδυασμού θέλω, λίγο πιο, κατάλαβες. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινουπολίτικα, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και τις 40 Εκκλησίες. Είναι ωραία τα πράγματα, εντάξει, γενικά. Στην κάθοδο των Πεύκων, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στην κάθοδο και άνοδο της Μικη Θοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης κάποιες καθυστερήσεις. Στο φανάρι εσωτερικής περιφερειακής εκεί στην κάθοδο, στο ύψος του Κορδελιού και λίγο μίνι τσίκ στην Εγνατία με κατεύθυνση προς το κέντρο από Καμάρα μέχρι και Αγία Σοφίας. 2005, Peggy Zina. Συνεχίζουμε με τα Blast from the Past back to back. Ελπίζω να σας αρέσει, το αφιερώνω στους νοσταλγούς και σε αυτούς που ορκίζονται έτσι στον έρωτα.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πολλά έρχονται από Δευτέρα, δεν συμφωνείς. Έρχεται και ο Στέλιος Ρόκος με την αποκλειστικότητά του. Έρχεται με πρώτη μετάδοση και ο Πανουσκιάμος με το ανοιχτή ακρόαση. Χαμός θα γίνει, μια μουσικοβδομάδα θα έχουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλημέρες. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τις 8 για λίγο ακόμα θα κάνουμε group therapy. Είναι Παρασκευάρα. Έχουμε θυσιάσει οι περισσότεροι ή κάποιοι τέλος πάντων από εμάς λίγο ύπνο έτσι όλη τη βδομάδα και βγαίνει κούραση. Αλλά τι να κάνεις. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, λέει, με την καλύτερη παρέα. Γεια σου, Ασίκ, έφτασες, μου στέλνεις και τη φωτό. Συνεφιασμένη σήμερα η μέρα μου, ντύ, ζεσέλο. Όχι βέβαια, δεν και πολύ μουντί τώρα που βλέπω έτσι από το ρολό. Ξέρεις, βαμπιδιάζω, δεν μου αρέσει τώρα ο ήλιος πρωί-πρωί, αλλά δεν έχει πολύ ήλιο, όχι. Καλημέρα σε όλους. Στη Ραφαέλα, στο Θανάση, στη Ρένα, στην Τατιάνα, στη Χρύσα, στον Άκη, στη Μαρίνα, στον Κώστα, στον Τόλι. Ευχαριστώ που με η παρέα σας η πρωινή. Πολύ μου αρέσει που ξυπνάτε με μένα. Δεν ξέρω αν αρέσει σε εσάς. Σε μένα αρέσει πολύ πάντως. Θα σας δώσω δωράκι. Δωράρα δηλαδή, γιατί μου αρέσουν και οι παραστάσεις, τρέλαινομαι για θέατρο, το ξέρεις. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, μία παραστασάρα του Τάσου Ιορδανίδη, πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, εξελίχθηκε αυτή η παράσταση σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Θάλια Ματίκα, Τάσος Ιορδανίδης παίζουν σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια Θάλιας Ματίκα και θα το απολαύσεις με διπλή πρόσκληση αυτή την Κυριακή 20 του μηνός στις 6 ώρα το απόγευμα στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Δύο τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις να πάνε με το αγαπημένο τους άτομο εκεί να το απολαύσουν. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις παράσταση και ονοματεπώνυμο στο 6982 951 951 όσο εγώ θα σε γυρίζω στο 2003 να απολαύσεις, Νίνο.

0: Και με αυτό το Blast from the Past κλείνουμε αυτή την Παρασκευάρα, τουλάχιστον από τον Group Therapy και το Κοσμοράδιο 95,1 και τη Μαρία Παζαρούλα που ήταν στην παρέα σου μέχρι τις 8. Μόλις κατέφτασε και ο Μάνος Βολάνης στο στούντιο, μου άνοιξε εδώ τα πάντα. Μου άνοιξε τα ρολά. Άνοιξε τα φώτα.
1: Όχι και τα πάντα.
0: Έλα ρε Μάνο, φύγε. Αυτό είναι το vibe της Παρασκευής. Και μου επιβεβαίωσε κιόλας ότι έκλεισε προσωρινά ο σταθμός Αγία Σοφία στο μετρό, γιατί η συναγερμό σήμαινε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν εντοπίστηκε καπνό στο εσωτερικό του σταθμού, εκεί στο μετρό της πόλης. Οπότε καταλαβαίνεις, 12 και 25. Τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας κτλ. Αλλά παραμένει προσωρινά κλειστός. Το νου σου σήμερα Παρασκευάρα να κάνεις κάτι, να υποδεχτείς το Σαββατοκυριακό, είναι πρώτον πυλών. Η αφέντρα της αϊπνίας, η αυτοκράτηρα της κούρασης. Μαρία Παζαρούλα, σε αφήνει στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος, Μιράντα, Γιώργος. Θα κάνουν τα πάντα και δώρα και τηλεφωνήματα έκπληξη να υποδεχτείτε αυτό το Σαββατοκύριακο όπως του αρμόζει. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα πούμε, να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και από

0: Κομιδί μπαζόν, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα
7: από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός Αγία Σοφία. Κτηματολόγιο. Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα Μεταβολές. Την Ισία. Πλημμύρες στην Τίνιδα. Αναστελώνται τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια. Μπάσκετ. Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
5: Καφέ να πιείς.
6: Να πιείς καφέ.
3: Δεν θέλεις.
6: Σου πω και βαλεριάνα.
3: Τα νεύρα μου είναι πιο
4: μάνο. Να τα ελέγξεις μάνο μου.
6: Νεύρε μάνο μου. Πώς και εσείς για μια στάση με τρόπο που δεν μπορείς να κατέβεις.
3: Όχι μόνο αυτό. Από χθες είναι. Από χθες είναι.
6: Αλλά από χθες τι έπαθες.
4: Σε μάτια ξαν. Τέτοιο παιδί.
6: Της
4: παντριάς. Πρίκα δεν ξέρουμε αν έχει, αλλά δεν έχει σημασία.
3: Βρακή να βάλουμε δεύτερο δεν έχουμε.
4: Δουλευταράς είναι. 7 δουλειές κάνει να ξέρετε. Θέλω να πάρει καινούργιο τηλέφωνο γι' αυτό. Λοιπόν, όχι, ταξίδι στην Ιαπωνία που είπες θες να πας.
3: Ναι, ρε, θέλω αυτό. Να πάω.
6: Αν θέλει.
3: Όχι, ρε, όχι. Γενικά.
6: Λοιπόν, μιλάτε και παντρίες.
3: Αν κάποιος φίλος θέλει να μου κάνει δώρο ένα ταξίδι, είναι πολύ ευχαρίστος. Στο Viber να στείλει.
4: Θα πλύνει τα πιάτα σας στο σπίτι για όσο καιρό χρειαστεί, να βάλει ηλεκτρική και άλλα τέτοια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε με παρασκευιάτικη διάθεση φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα είναι εδώ.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Για ποια ζώδια ο έρωτας χτυπάει την πόρτα μέχρι την Κυριακή?
4: Για μια καταπληκτική παράσταση σας έχουμε προσκλήσεις. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με Θάλια Μαντίκα και Τάσο Γιορδανίδη.
6: Φυσικά έχουμε πρωινά τηλεφωνήμα έκπληξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, χρόνια πολλά ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσουμε.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπου κι αν είστε, είστε στο Κοσμοράδιο. Καινούργια ημέρα, η 18η του Σεπτέμβρη, το Σαββατοκύριακο μπροστά μας.
0: Χωρίς σταθμό μετρό Αγία Σοφίας, έτσι. Γιατί είχαμε μία φωτιά, λέει. Ένα καπνό, κάτι από χθες το βράδυ.
2: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
0: Ναι, και όταν ρώτησα, γιατί δεν κατεβήκαμε φυσικά στο σταθμό Αγία Σοφίας, όταν πήγα στο σταθμό για να ρωτήσω, γιατί δεν αφήνω τον κόσμο να κατέβει κάτω, λέει ένα τεχνικό πρόβλημα. Λέω, μπορείτε να μου πείτε ακριβώς τι.
1: Μάλλον δεν θα πάρει απαντήσει.
0: Δεν θα πάρει απαντήσει.
1: Και θα σου πούνε και που ρωτά, κάνει αυτό που πρέπει για να έχουμε.
2: Α, είπα χώρα, τρόπε μου, πάνε στη δουλειά σου από εκεί πέρα. Σου πούμε τώρα τι βλάβη έχει. Λε και όλα τα υπόλοιπα για το μετρό, τα έμαθε που γίνανε. Λοιπόν, θέλετε να βγούμε στου δρόμου τη πόλη να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
0: Για πάμε.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό από το ύψο τη Πολύχνη μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Μερικέ καθυστερήσει και στην κάθοδο των Πεύκων και στην κάθοδο του Πανοράματο. Στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψο τη Νεάπολη και μποτιλιάρισμα έχουμε και στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τη Χαλάστρα.
2: Δηλαδή, δεν μου λες, άμα σου λέγανε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από αστοχή επικνοτή αντιστάθμισης, τι δεν καταλάβαινες.
0: Θα το έλεγα στον αέρα για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές.
2: Το είπα εγώ τώρα.
1: Εσύ κατάλαβες. Όχι, κανένας μας. Άντε, μπράβο.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι αυτός που ακούσαμε, αλλά το ξέρετε ότι αυτές τις μέρες είναι ένα θέμα που υπάρχει όλη την ώρα στο μυαλό μας.
1: Βεβαίως.
0: Εχθές το βράδυ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στον αέρα του, στην εκπομπή της Δήμητρας Σιβρή.
1: Και λίγο παραπάνω, να πούμε ότι κράτησε μέχρι τη μία το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Έγινε extra large, γιατί τα τραγούδια του είναι πραγματικά πάρα πολλά.
2: Μέχρι τώρα το πρωί κανονικά θα έπρεπε να κάνουν εκπομπή, βάζοντας όλη τη δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ένα
2: έτσι.
1: Πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, βέβαια, και με αποσπάσματα από συνεντεύξεις του και εδώ στο Χρήστο Πολυχρονιάδη που είχε δώσει στο διευθυντή προγράμματος, λέγοντας πως βγήκε το Μαζό, από άλλα ηχητικά αποσπάσματα τη ζωή του, έτσι πράγματα που τον εξέφραζαν, οι επιτυχίες όλες η μία μετά την άλλη. Θυμηθήκαμε κι εμείς, σας έκανε μια πολύ ωραία παρέα χθες. Ήταν και η Άννα Κεφαλά μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή, όπως και ο Βασίλης Χαροκόπος, οι συνάδελφοι εδώ που τους ακούτε διαφορετικές ώρες στο πρόγραμμα του Κοσμοράδιο.
2: Βαρέσαν υπερορίες θες.
1: Ξενυχτήσαμε κι εμείς λίγο παραπάνω, αλλά με ωραίο τρόπο. Είναι αυτό που όταν η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη, και ειδικά είναι του Μαζό, που θέλοντας κι εμείς, δηλαδή μπήκε πιο πολύ στη ζωή μας πλέον. Ξενυχτά και κάθεσε και λίγο παραπάνω.
0: Εγώ το σχεδιάζα από το πρωί το σκηνικό με το μπαλκονάκι.
1: Α, κάτι στο μπαλκονάκι.
2: Το έκανες, ρε.
0: Φυσικά και το έκανα. Όλη τη μέρα αυτό σκεφτόμουν. Είχε 10 και 5 χριστέ μου.
2: Είχε φυστικάκι, κανένα ουισκάκι, κανένα τέτοιο είχε.
0: Όχι, δεν θα αφήσω πάλι να με κράζετε. Ένα μήλο έκοψα.
2: Αποκλείεται. Πριν ή μετά το παγωτό.
0: Αγγούρι και καρότο.
1: Το μήλο γενικώ, τα φρουτάκια πηγαίνουν και με το αλκοόλ. Θα μπορούσε να το
0: λέω. Αυτό λέω. Όχι, δεν θα μου πάρει λέξη.

0: Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης με το καινούργιο του τραγούδι.
1: Και συντελείτε κι εσείς σε αυτό με όλη σας τη συμμετοχή, την παρουσία, στα μηνύματα, στα social. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους και από όλους μας. Γεια σου, Χρήστο και Κατερίνα. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Γιάννα, η ομορφότερη παρέα. Γράφετε εδώ. Κατεβατά ολόκληρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Είμαστε τα καλύτερα παιδιά της Θεσσαλονίκης που πάντα κάνουμε, λέγεται, τις τηλεφωνικές αφιερώσεις. Γουστάρι τρελά. Όπου κι αν είστε, μεγάλο φίλη, βεβαίως. Ξεκίνημα Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Ωραία είναι.
1: Σήμερα, επειδή με το μετρό θα υπάρχει και άλλο θέμα, εκτός ότι είναι ο σταθμός κλειστός της Αγίας Σοφίας.
2: Θα είναι και μετά τις 4 κλειστή. Τέσσερις σταθμοί.
1: Βενιζέλο, ναι. Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο.
0: Τα κλασικά.
1: Σήμερα είναι, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πιστεύω
2: οπότε όλοι... εν όψη συγκεντρώσεων και ό,τι άλλο έχει προγραμματιστεί, 2 ώρες νωρίτερα από την έναρξή τους, αυτοί οι 4 σταθμοί θα σταματήσουν να δέχονται σειρμούς για στάσεις και να δέχονται κοινό για επιβίβαση.
1: Ακριβώς. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα, το κάλεσμα μάλλον προς συγκέντρωση από τις 5.30. Πιο νωρίς κατεβαίνει ο κόσμος, μετά θα ακολουθήσει και πορεία. Για όσους δεν θυμούνται, ο Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός από το δολοφονικό χτύπημα όταν τον μαχαίρωσε ο Γιώργος Ρουπακιάς, μέλος της Χρυσής Αυγής. Καταδικάστηκε φυσικά γι' αυτό. Και πραγματικά θέλω να πιστεύω πως δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να θεωρεί πως είναι OK επειδή διαφωνείς με κάποιον για τη μουσική του, τις απόψεις του, τον τρόπο που εκφράζεται ή ακόμα και ντύνεται. Δεν ξέρω.
0: Προφανώς.
1: Παίρνεις ένα μαχαίρι και υπάρχει αυτή η κατάληξη.
0: Να πούμε βέβαια ότι ακόμα είναι κλειστός ο σταθμός Αγίας Σοφίας, έτσι, και δεν υπήρχε και ενημέρωση. Δηλαδή, όσο είμαστε μέσα στο σειρμό, δεν μας είπαν ότι δεν λειτουργεί ο σταθμός. Λέει μετά στην Τριβάνη, Βενιζέλου και κοιτιούνται όλοι.
1: Να ρωτήσω, επειδή έχω καιρό να πω, παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο πίνακα τύπου ανακοινώσεων μέσα στο μετρό, ένα φωτεινό.
0: Μετά το Τριβάνη έβγαλε Βενιζέλου.
2: Υπάρχει αυτό που λέει, επόμενη στάση, τάδε.
1: Όχι να λέει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Να ενημερώσει.
0: Μόνο στου σταθμού.
1: Να μια έλλειψη.
2: Την άλλη φορά που πήγαινα στην Καλαμαριά, έφτανα στην Καλαμαριά και έλεγε επόμενη στάση Μαρτίου το ένα φωτεινό και επόμενη στάση Νομαρχία το άλλο, ενώ τα είχαμε περάσει και τα δύο.
1: Μάλιστα.
2: Όλα πάνε καλά, Μιράντα. Ναι, δεν θέλω να αγχώνεσαι. Ναι.
1: Θα το συνηθίσουμε και αυτό.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
3: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
6: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
6: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
6: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Το μαράκι που άκουσε πριν που λέγαμε για την Ιαπωνία λέει: ναι. Παιδιά, μακάρι να μπορούσα να σας το κάνω δώρο, αλλά να πάω πρώτα εγώ.
2: Πάνε και πες μας πώς είναι.
0: Κάνουμε δώρο και θα σου κάνουμε βιντεοκλήση από εκεί πέρα να βλέπεις
2: δηλαδή, πώς είναι.
1: Πρώτα θα πάει αυτή, είπε: το έχει κανονίσει, είναι το επόμενο ταξίδι που κανόνισε.
2: Α, τι ωραίο το
0: ταξίδι. Γιατί δεν μας παίρνει εμάς μαζί.
1: Γιατί τι μας έχει.
2: Δεν χωράμε στη βαλίτσα.
1: Παιδιά, συγγενείς, ξαδέρφια, τι είμαστε.
0: Θα δυνατήσω.
1: Καλά.
2: Κάνει και χιλιακούς, μην ξεχάσεις.
1: Κάνει.
2: Α, να κάνει και κοιλιακούς, μην ξεχάσει λέω τώρα που θα δυνατήσει.
1: Σωστά, είναι αλήθεια και αυτό. Κοιτάξτε, μια άλλη αλήθεια είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Αυτός ο Φεδόγιώργος δεν έχει φύγει.
2: Φεδόργιος
1: δεν έχει φύγει από το μυαλό μου. Επίσης. Και το Γιώργον που θα μπορούσε να είναι το αντίστροφο.
2: Δηλαδή, μέχρι εκεί δεν φτάσαμε ευτυχώς.
1: Φέδων και Γιώργος και όλα αυτά τα διπλά ονόματα που δίνονται τελευταία, τα τελευταία χρόνια σε πολλά παιδιά. Α πούμε, σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη. Ευμένιος, ο Κάστορ και ο Ρωμήλος.
0: Ο Πολυδεύκης?
1: Δεν είναι.
2: Όχι,
0: ο Ρωμήλος είναι το.
1: Ναι.
0: Ρώμος και ο Ρωμήλος ήταν.
1: Ναι. Φανταστείτε.
2: Άλλος είναι αυτός που είναι Άγιος, ναι.
1: Ευμένιε Κάστορα. Έλα, παιδί μου. Θα μπορούσε.
2: Ευμένιος Κάστορας είναι σύνθετο όνομα διπλό.
1: Είναι ο Ευμένιος και ο Κάστορ.
2: Υπέροχο. Δεν θέλω να ξέρω και πώς θα γίνει άμα το συνδέσεις, δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Καστρεύμε. Όχι, δεν πάει. Εγώ πάντως το πιο πετυχημένο που ξέρω και το φωνάζουν έτσι το παιδί είναι το Θανό Ραφαήλ.
2: Είναι υπέροχο. Το θυμάμαι και εγώ. Μου έχει μείνει και εμένα αυτό. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας πείτε εσείς ποιο είναι το καλύτερο διπλό ή σύνθετο όνομα που έχετε ακούσει. Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Ελάτε στη σελίδα μας στο facebook.com/κοσμοράδιο 951.

0: Αναστάση, είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό, στο πρωινό της Παρασκευής. Πώς πέρασε, παιδιά, τόσο γρήγορα αυτή η εβδομάδα. 18 του μηνός φτάσαμε.
1: Είδες η καλή παρέα τι κάνει. Έτσι είμαστε εδώ κάθε πρωί. Και αν έχετε ζόρια και δυσκολίες με το κινητό σας, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή, να ξέρετε, γίνεται αξιόπιστα και γρήγορα. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν, έχουν τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, κάνουν την άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά.
2: Πολύ σημαντικό και το πολύ σε 48 ώρες. Αλλά μπορεί να το έχετε μέσα και σε μία ώρα το κινητό σας, αν είναι εύκολη ή αυτό που χρειάζεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Και το σημαντικό είναι ότι έχετε και 12 μήνες εγγύηση μετά την επισκευή, έτσι, τελείω.
1: Σαφώς. Vodafone.gr για λεπτομέρειες ή στα καταστήματα Vodafone.
0: Πάμε τώρα να κάνουμε μία γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Γρήγορη, δεν ξέρουμε αν θα είναι, θα μας πει Σοφία.
3: Όχι ιδιαίτερα γρήγορη στο περιφερειακό, γιατί εκεί συναντάμε μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, λίγες καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών, μερικές ακόμη στην κάθοδο των Πεύκων, λίγες ακόμη και στην κάθοδο του Πανοράματος, στην κάθοδο της Κατσιμίδης στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις στο φανάρι της Δανδροποτάμου, αλλά και στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιόν.
0: Τι έρχεται τώρα τη Δευτέρα αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1, για πάρτε μια γεύση.
4: Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτό το τραγούδι πραγματικά έκατσε τώρα λουκούμι για να στείλουμε μια καλημέρα, την αγάπη μας και τις ευχές μας για τα 10 χρόνια γάμου στη Γιάννα και το Βασίλη.
1: Να είστε γεροί, ρε παιδιά.
2: Μπράβο στα παιδιά.
0: Έχουν και 3 αγοράκια και είναι μαζί από τα 19 τους. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφία. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Σοφία.
2: Γεια σου, Σοφία.
3: Εκλειπά, γεια σας.
0: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, για χθες.
3: Ευχαριστώ.
0: Πώς πέρασες?
3: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ποιοι είστε, λέει?
0: Να σου πούμε.
3: Ποιος είναι?
1: Σε κατάλαβα εγώ.
0: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Αποκλείεται.
1: Ναι. Κι όμως.
3: Θα τρελαθώ.
0: Είναι εντωμεταξύ. Το μήνυμα που ήρθε για σένα ήταν να σε πάρουμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή στην προηγούμενη εκπομπή, κανονικά 6 και 20.
3: Ναι.
0: Ξυπνάς τόσο νωρίς.
3: Ναι, γιατί είμαι στη δουλειά.
0: Και είσαι μαζί με τον Γιώργο εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
0: Αχ, ο γλυκούλης. Μετά όμως δεν είστε μαζί.
3: Είμαστε μέχρι τις 2.
0: Α, οκ. Okay.
3: Ναι.
1: Θέλετε, έχουμε ακόμα.
0: Στη διαδρομή να σας πετύχουμε και στο τηλεφώνημα. Αλλά
3: ναι,
0: εντάξει,
3: ναι.
0: Εμείς αρχίζουμε στις 8. Πολλές ευχές και κοίταξε. Ήθελε σήμερα να σε πάρουμε, όχι χτες, να το ξέρεις.
2: Γιατί χτες όλοι πλέμπαλοι. Όλοι τα ίδια.
1: Να ξεχωρίσεις.
0: Ναι. Και να το χαρείς σήμερα με το παραπάνω και να το γιορτάσεις, γιατί όχι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Φιλάκια χαρά. Πάντα να είναι όλοι τόσο χαρούμενοι στη δουλειά.
0: Ρέχαρα,
2: μπράβο.
1: Τι δουλειά κάνει η Σοφία? Ισοδηματία. Κάθομαι και έρχονται και μου αφήνουν λεφτά.
0: Δεν
1: πιστεύω.
0: Την καλημέρα μας.
1: Είναι έτσι, χαρούμενος άνθρωπος.
0: Έτσι, όλοι χαρούμενοι και όλοι χαμογελαστοί. Είναι και Παρασκευή σήμερα, όπως λέει εδώ η φίλη Κυριακή. Έχει ενθουσιαστεί. Παρασκευούλα! Πριν που λέγαμε για τον Βασίλη και τη Γιάννα, 10 χρόνια γάμου από την Αλεξάνδρεια που μας ακούνε κάθε μέρα. Και η special αφιέρωση είναι από το Μουζουράκι, το πιο γλυκό κομμάτι. Πάντοτε ήσουν ό,τι
1: γλυκά.
2: Τι πάθηκαν,
0: ωραίο τραγούδι. Χρήστο.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ, αλλά.
1: Δεν έχεις.
4: Όχι.
1: Πότε είναι τα γενέθλιά σου, ρε Χρήστο?
2: Μα στέλνουνε.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι εδώ στα κοντά.
4: Ναι.
0: Τη Δευτέρα.
4: Ναι.
1: Χρόνια πολλά για τη Δευτέρα.
0: Προκαταβολικά, ρε Χρήστο. Δηλαδή θα έχεις να το θυμάσαι αυτό. Μια ζωή. Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Αφιέρωση από τον ανιψιό σου, τον Νικόλα.
4: Άρα, Νικόλα.
0: Πόσο είναι ο Νικόλας?
4: Είναι
1: 11. Έλα ρε.
0: Τσακαλάκι, ξεκίνησε και σχολείο τώρα.
4: Ναι.
0: Να σου πω, θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει ένας ηλεκτρολόγος και ένα καλό παιδί το καλύτερο που υπάρχει πάνω στην πλάση όπως είσαι εσύ?
4: Αμάν Παναγία μου.
1: Έτσι μας είπανε.
0: Ένιωσες ένα βάρος τώρα, ε.
4: Ναι.
0: 26 χρόνια πάντως που σε έχει γαμπρό η Δήμητρα. Είσαι με ένα χαμόγελο, λέει, και σε αγαπάει πολύ. Και σου στέλνει και αυτή τα φιλιά και την αγάπη της, εννοείται.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι γερός, Χρήστο, χρόνια πολλά για τη Δευτέρα.
4: Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.
2: Μας, bye.
0: Γεια και χαρά.
1: Πάμε, συνεχίζουμε.
0: Έχουμε και ευχές και προ και μετά και ενδιάμεσα και όποτε βολέψει. Και δεν είναι απαραίτητο κάποιος να έχει γενέθλια για να κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη.
1: Όχι, παιδιά, λέμε μια καλή μέρα για ένα καλό ταξίδι, για ένα καλή άδεια σήμερα που λείπεις και δουλεύω εγώ στη θέση σου.
2: Πόσο το χρεώνουμε αυτό?
1: Αυτό είναι το special, είναι τσάμπα.
0: Θα βγάλουμε τιμοκατάλογο στο τέλος. Γιάννη.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Χρόνια πολλά.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι ακόμα.
0: Ένα. Χρόνια πολλά. Είπε ευχαριστώ, δεν άκουσα.
2: Προσπαθεί να καταλάβει, είπε.
0: Γιάννη.
5: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι κατάλαβες, για πες.
0: Έλα, ποιοι είμαστε?
5: Είμαστε στον αέρα της πόλης, στον Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπράβο. Άμα πάρει μπρος.
2: Αυτό ήταν.
0: Είσαι, δεν ξέρω αν το περίμενες, δεν ξέρω αν έχεις κάνει εσύ κάποια στιγμή ένα τέτοιο τηλέφωνο.
5: Είχα κάνει κι εγώ, βέβαια.
1: Ήρθε η σειρά σου.
0: Σου το ανταποδίδει. Το Ευάκι στο ανταποδίδει στα δικά σου γενέθλια, λοιπόν, μιας και μας είπε είμαστε το πιο ευχάριστο ξεκίνημα της μέρας σας. Και για σένα.
5: Καλύτερη παρέα πρωινή.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Μας ακούς την ώρα που πας στη δουλειά ή και στη δουλειά? Στη διαδρομή.
5: Πιο πολύ στη διαδρομή.
0: Και η Εύη και τα αγόρια σας σου εύχονται χρόνια πολλά και πολλά ταξίδια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό.
5: Συνέβη, την αγάπη μου και σα.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Φιλιά πολλά, να περάσεις όμορφα, Γιάννη, σήμερα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Bye.
0: Γεια. Έτσι είμαστε στις διαδρομές σας, όπου και αν πάτε.
2: Θα κάνουμε κι άλλο.
0: Το Κοσμοράδιο μαζί. Ναι, μωρέ. Τι βλέπεις εδώ.
2: Ένα τελευταίο.
1: Υπάρχει ζήτηση. Πρέπει να παρέχουμε την προσφορά, μάλλον τώρα.
0: Τις υπηρεσίες μας έτσι όπως θέλετε. Όπως μας καλοπιάνετε κιόλας, να ξέρετε, μόνο εσείς μπορείτε να τα κάνετε αυτά με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
2: Θα αυξήσουμε το τιμολόγιο, Γιώργο.
1: Ναι. Θα το κάνουμε κειμενόμενο. Προσπαθώ.
0: Σα μπορώ. Καλά, ό,τι είναι προς όφελος, τι να πω κι εγώ.
1: Εσύ δεν θέλεις, μην μιλάς.
2: Εσύ ναι, πραγματικά.
0: Όταν κάνετε εσείς τότε.
1: Όχι, είναι χαρά σου.

0: Στη δράση κολλάει το σίδερο.
1: Σταμάτα, ελπίζω μα παρασκευιάτικα.
2: Αχ, Παρασκευή είναι το καλύτερό του, δεν ξέρει.
1: Ναι, επειδή ξέρω, γι' αυτό το λέω.
2: Λέει πολλά.
1: Εμένα είναι το χειρότερό μου.
2: Έτσι, καταπληκτικά.
1: Το πιάνει τα κέφια και λέει περισσότερα.
0: Ποια κέφια έχω να σα πω εγώ ιστορίε από χθε.
1: Και η γκρίνια το πιάνει, εντάξει, συγγνώμη.
2: Η μέση σου έπιασε.
0: Όχι, δεν με πιάνει μέση.
2: Τίποτα.
0: Μια φορά μόνο.
2: Σπύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Συγγνώμη που σε ξυπνήσαμε.
2: Αλλά πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χάρηκε, Σπύρο.
2: Είμαστε οι πρώτοι προφανώς.
1: Ναι.
2: Σπύρο. Πρώτη και τελευταία. Θα το κλείσω το τηλέφωνο, σιγά μην έχω όρεξη να απαντάω, να λέω ευχαριστώ.
1: Σπύρο, τι ώρα, τι ώρα κοιμήθηκες?
3: Δύο.
2: Εντάξει.
0: Έλα, εντάξει, ένα τα ωράκι.
1: Τώρα κοντεύεις να συμπληρώσεις.
2: Είναι σχεδόν... Είναι σχεδόν 9. Έχεις τα γενέθλιά σου. Σου κάνουμε έκπληξη από το Κοσμοράδιο 95,1 εκ μέρους της φίλης σου, της κολλητής σου, της Ανδριάνας.
3: Α, η γλυκούλα.
2: Του είπε... Ναι, ναι. Είσαι, λέει, ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσε να έχει ποτέ και σε λατρεύει. Εντάξει. Αχ, το κορίτσι. Λοιπόν, διπλό κέρασμα στην Ανδριάνα σήμερα, εντάξει.
1: Και ξανακοιμήθηκε.
2: Να περάσετε καλά. Φιλιά, χρόνια πολλά, Σπύρο.
1: Τα φιλιά μας.
0: Γεια χαρά.
1: Αχ, τον λυπήθηκε το Σπύρο.
2: Παίζω.
1: Λοιπόν, αν αφήσει αμέσως τώρα. Όχι, γιατί και σε λίγο έχουμε και δεύτερο μέρος όπου μπορεί να τηλεφωνήματα έκπληξη.

0: διαγωνισμό του Κοσμοράδιο στο Instagram που θα έχει 20 νικητές παρακαλώ και θα κερδίζετε όλοι διπλά εισιτήρια για να γιορτάσουμε παρέ τους 100.000 followers μας στο Instagram. Βάλτε τα δυνατά σας, κάντε όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια μπορείτε, κάντε όλους τους φίλους σας τα ένα σχόλιο ξεχωριστά.
1: Πιστέψτε το και μέχρι σήμερα δηλαδή θα γίνει η κλήρωση το μεσημεράκι και θα λάβετε προσωπικό μήνυμα, μην μπερδευτείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τίποτα περισσότερο. Επειδή εσείς τα ζητάτε όμως όλα αυτά, τα ωραία, συμβαίνουν και άλλα στην πόλη. Ζητήσατε να έρθει ξανά η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Μια πολύ πετυχημένη, μετά από μια πολύ πετυχημένη πορεία στην Αθήνα και 5 χρόνια και μια μεγάλη περιοδία, Τάσος Ιορδανίδης και Θάλια Ματίκα στην πόλη μας, στο Θέατρο Τσετσαρίας Μακεδονικών Σπουδών. Θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε με διπλές προσκλήσεις από εμάς, γιατί οι διαγωνισμοί και τα δώρα δεν σταματάνε ποτέ.
0: Όσοι λοιπόν την Κυριακή το βράδυ στις 8.30 θέλετε να βρεθείτε εκεί στο Θέατρο Τσετσαρίας Μακεδονικών Σπουδών, δεν έχετε παρά να πάρετε το κινητό σας στα χέρια σας, να μπείτε στο Viber.
2: Στο 6982-951-951 γράφετε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε αμέσως τώρα τα μηνύματά σας για να κάνετε δικές σας τις διπλές προσκλήσεις.
3: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
4: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
5: Άλλο κάτι?
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτή είναι η Άννα Βύση. Όχι γιατί εδώ φυσικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και.
1: Αν θέλετε να τη δείτε στο ΟΑΚΑ, είναι η τελευταία σας ευκαιρία σήμερα να πάρετε μέρος στον μεγάλο διαδίκτυο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 13χρονος Ιρανός που απείλησε με μαχαίρι 12χρονο Ιρακινό στην αυλή σχολείου. Μετρό. Κλειστός προσωρινά ο σταθμός Αγία Σοφία. Εκκινώθηκε λόγω καπνών. Χανιά. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδηγός του σχολικού που ξέχασαν για 4 ώρες 2 παιδάκια. Γερμανία. Τρίτος θάνατος από υλονοσία στη Φραγκφούρτη. Μπάσκετ γυναικών. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα προπονήτρια της εθνικής μας. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Μέχρι πότε μένουν στο πατρικό τους οι Έλληνες?
3: Αχ, τι ωραίος διαγωνισμός για shopping από το decoro.gr. Μείνετε εδώ.
4: Και τα αγαπημένα σας τηλεφωνήματα έκπληξη στα ανυποψίαστα πρόσωπα συνεχίζονται μαζί με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ό,τι θέλετε για να ξεκινήσει καλά το πρωινό σας είναι εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μίραντα και Γιώργος μαζί σας.
1: Άντε βρε Τζουτζούκο.
0: Τι έγινε?
1: Άντε βρε.
2: Α, κοίτα, ένας είναι Τζουτζούκος. Μη μας τα χαλά. Τι ποιος?
0: Ο Τζουτζούκος μου.
2: Που έχει βάλει και μαλλί τώρα και το λέει και όλες και δεν έχει πρόβλημα.
0: Τζουτζούκος ήταν εκείνος. Μπουμπούκος.
1: Μπουμπούκος είναι. Μπουμπούκος
2: ήταν. Το ίδιο πράγμα.
0: Γιώργο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Άρχισε Τζουτζούκος τότε.
1: Άντε βρε. Μέχρι την Κυριακή.
0: Τώρα μεθαύριο.
1: Ναι, ναι. Ο έρωτας σου χτυπάει την πόρτα.
2: Νοκ, νοκ. Ποιος είναι?
1: Εμπρός.
0: Δώσαμε, δώσαμε.
1: Ο Ταύρος μπορεί να φημίζεται, λέγει, την αγάπη του στη ρουτίνα και την ασφάλεια, αλλά μέχρι την Κυριακή είναι έτοιμος να εκπλήξεις μέχρι και τον ίδιο στον εαυτό.
0: Εγώ θα με εκπλήξω, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Τον αγχώνεις τώρα. Μπορεί να έχει σχέδια για την Κυριακή.
0: Έχω αγχωθεί πάρα πολύ.
1: Είναι διαθέσιμος, λέει, για συναντήσεις, αυθόρμητες κινήσεις και νέες νοημίες.
2: Λοιπόν, μην τυχόν και καθίσεις στο σπίτι. Άρα πρέπει να είσαι στη γύρα όλη μέρα, δεξιά και αριστερά, καφέδες.
0: Να δώσω το Instagram μου να με κάνει μια προσθέτεια.
1: Λοιπόν, επίσης Γιώργο, αυτές οι μέρες εμπνέουν ιδιαίτερα και τις συνεργασίες, να ξέρεις.
0: Οπότε
1: πρέπει να είσαι πολύ βολικός ότι είναι εδώ μεταξύ μας συνεργασία.
0: Εγώ, εσείς πρέπει να είστε αφού ευνοείτε.
2: Θα βρεις, όχι, εσύ θα ευνοηθείς και θα επωφεληθούμε κι εμείς.
0: Αυτό
2: έτσι πάει.
0: Αν είναι να ευνοηθώ εγώ, πρέπει να πηγαίνετε εσείς με τα νερά μου.
1: Καλά, βρες εσύ
0: να το χε.
2: Καταλαβαίνεις, δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Βρες εκεί η σχέση να ησυχάσουμε.
2: Εκτός από τον Ταύρο όμως, και οι ζυγοί θα είναι αυτοί που μετράνε μέρες μέχρι την Κυριακή, είναι τόσο θετικές. Λοιπόν, όλα λειτουργούν υπέρ του. Γοητή, αυτοπεποίθηση παίρνει τα πάνω του. Διακριτικές κινήσεις και όμορφα λόγια αγγίζουν το άτομο, το πρόσωπο του ενδιαφέροντος.
1: Και σένα αγγίζουν, Γιώργο.
0: Και εμένα.
1: Και σένα, και σένα.
0: Τι μου λέτε τώρα?
2: Όχι με ζυγό. Καλά, λες να είναι με ζυγό η φάση.
0: Τότε εκείνα είναι τέτοια.
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς τη λένε η μοίρα μου.
2: Θα μας το πεις τη Δευτέρα, μα θα γίνει.
0: Ναι, να σας πω, μη τυχόν και με βρει η Δευτέρα μπακούρι, θα γίνει χαμός. Κανονίστε, μου τάξατε τώρα.

0: να μην μείνει τίποτα.
1: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
3: Αυτό. Λέμε, είμαστε καλά, έχουμε την υγειά μας, έχουμε ο ένας τον άλλον, έτσι.
2: Έχω ένας τον άλλον.
3: Τι, γιατί?
2: Δεν μπορώ, πάλι αυτόν έχω πέρα. Δεν μπορεί να αλλάξει θέση.
1: Κοίτα απ' έξω το παράθυρο και άμα θες πίδα κιόλας. Λοιπόν,
2: δεν χωράω.
1: Α, συγγνώμη, θα σας πω
2: όμως,
1: Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε ότι δόθηκε παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τράπεζας από το καλοκαίρι του 27 θα γίνεται, γιατί ήταν από 1η Οκτώβρη.
3: Ναι, ναι. Όλο παράταση στην παράταση.
1: Πήγαν για παράταση.
3: Ξέρω ότι εξυπηρετεί κάποιους. Δεν ξέρω, θα είναι έτοιμη πλατφόρμα μάλλον. Κάτι θα γίνεται. Εν τω μεταξύ, τι είναι,
2: μπαίνει. Δεν είναι, παιδιά, αυτό υποχρεωτικό έτσι κι αλλιώς.
3: Όχι.
2: Τα βάζω τόσο καιρό, νομίζω ότι είναι.
3: Κοίταξε, είναι και μακριά η διοκτήτρια σου, έτσι δεν είναι.
2: Η μία, η άλλη είναι κοντά.
3: Θέλει να πηγαίνει για καφέ να τη βλέπει.
2: Η κυρία είναι και να τη πω, η ασκηρή και ένα μέτριο.
3: Να σε κερνάνε και ένα γλυκό του κουταλιού.
1: Ούτε το καφέ μα δεν θέλουμε μέτριο, Γιώργο, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, και αυτό μέτρο δεν μπαίνει.
3: Ναι.
1: Σκέτο τώρα.
3: Α,
1: σκέτο.
3: Α, από πότε?
1: Πολλές φορές πέφτω σκέτο.
2: Άσε πολλές φορές.
3: Ο Μάνος είναι ανάλογα τι πίνει, αν πίνει,
1: ναι,
3: ζεστό ή κρύο, κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι το κάνω. Ναι.
2: Έχω παραγγείλει εγώ μέτρο θέλει πάντως.
1: Ναι, όταν παίξω συνήθως. Τον πρώτο θέλω λίγο ζάχαρη για να πάρω boost. Αλλά σήμερα είναι σκέτος.
2: Κατάλαβες. Συμβόλαιο, έτσι.
3: Γι' αυτό είναι έτσι. Εντάξει, κατάλαβα.
2: Τώρα εξηγούμε τα νεύρα.
3: Πάμε να δούμε τι έχουμε από κίνηση, Σοφία.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, επίσης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου.
1: Και σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος.

0: Τηλεφωνήματα έκπληξη μέρος δεύτερον.
1: Έκπληξη! Ο ήλιος φωτεινός, υπέροχος και λαμπερός.
2: Καλημέρα, ήλιο, καλημέρα.
1: 22,5 βαθμούς. Α, γιατί με τα αλλάζει. 23 άντε τώρα.
2: 23 άντε, μια χαρά είναι. Να σου πω κάτι. Από χθες πιο ζεστά είμαστε. Ναι. Έχει 2 βαθμούς πάνω.
0: Και αλήθεια.
1: Ναι. Τελικά χθες, παιδιά, 27, μια χαρά ωραιότατο. Το μεσημέρι, παιδιά, έχει ζέστη και το απογευματάκι.
2: 27, μια χαρά είναι. Ναι. Άμα δεν πάει 30.
0: 32 θέλουμε.
2: Τη Δευτέρα θα περιμένει.
0: Τη Δευτέρα δεν γίνεται, δεν θα είμαι χαλκιδική.
2: Τι να κάνουμε τώρα, τη Δευτέρα θα έχει 32.
0: Σαββατοκύριακο τίποτα.
2: Καλά είναι, αλλά μέχρι 29.
0: Έλα,
1: ρε. Νίκο.
3: Ναι.
1: Καλή σου μέρα.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Δέχεσαι ευχές μία μέρα μετά για τα γενέθλιά σου.
2: Έλα,
3: δέχομαι,
0: αγαπημένο μου κοσμοναδί.
1: Μπράβο. Βέβαια. Μήπως το περίμενες κιόλας?
3: Όχι, δεν το περίμενα.
1: Αλλά
3: επειδή κάθε πρωί,
1: ναι,
3: μισή ώρα, 40 λεπτά σας ακούω για τη δουλειά.
1: Το ήξερες.
2: Μπράβο σου.
1: Το ήξερες. Να, ξέρεις τι γίνεται μάλλον.
3: Το κατάλαβα.
1: Χρόνια πολλά, χαρούμενα για χθες. Λόγω της εορτής και πολλών τηλεφωνημάτων δεν είχαμε.
2: Δεν προκάμαμε.
3: Δεν πειράζει.
1: Αλλά
3: βρήκα και εγώ να έχω γενέθλια σε 5 γυναικεία ονόματα.
2: Αυτό τώρα τι να κάνεις. Τα κορίτσια προηγούνταν.
1: Νίκο, πέρασες καλά χθες?
3: Πέρασα, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία, γιορτάσατε κανονικά, τούρτα, κεράκια, κεράσματα.
3: Όλα, 2 τούρτες.
1: Όπα! Γιατί έτσι?
3: Γιατί και στη δουλειά και στο σπίτι.
0: Α, ωραίο.
1: Τι όμορφα.
2: Καλά εξηγήθηκαν.
3: Δεν είναι δύο εκπλήξεις.
1: Φαγώθηκαν οι τούρτες, δεν φαντάζομαι να μην είναι.
3: Ναι.
1: Κάτι λίγο.
2: Όχι, άμα θες βοήθεια.
3: Για στο γραφείο ήταν φίλο και τώρα έγινε.
1: Έπεσε πείνα. Ενέργεια. Νίκο, είσαι ο πιο γλυκός άνθρωπος στον κόσμο. Μας λέει.
2: Ποιος το λέει?
1: Η Μάρθα σου, είσαι το στήριγμά μου και ο καλύτερος μπαμπάς.
3: Δόξα τω Θεώ, είπε και τον μπαμπά.
1: Ναι, το αναγνωρίζει και αυτό, Νίκο.
3: Τέλεια.
1: Να είσαι γερός, χαρούμενος. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε και εμείς από το κόσμο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, ξεκίνησαν έτσι τα τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος.
1: Και το πρώτο, μα μια χαρά.
0: Ναι,
2: τι είχε το πρώτο.
1: Α, το ξέχασα κιόλας.
2: Ξεχασμένα
1: και όλα καλά. Παρασκευή για την Κιτρέλα. 7 και 11 η Ανατολή του Ηλίου. Η Δύση.
0: Τι ώρα για να πες?
1: 7 και 32, παιδιά. Κάθε μέρα σχεδόν 2 λεπτά χάνουμε. Πειράζει, 7,5 ώρα.
2: Έτσι πάει η μοίρα μου, τι να κάνω.
1: Νιώθω ότι λίγο, ξέρετε, αυτό το σκοτάδι τέλος πάντων. Σκοτεινιάζει λίγο πιο νωρίς.
2: Εντάξει.
1: Νιώθω ότι τελειώσει η μέρα και πρέπει να πέσω για ύπνο. Και κοιτάω το ρολόι, είναι 8.30.
2: Ναι, συμβαίνει καμιά
1: δεν
2: φορά.
1: Δεν έχω προλάβει.
2: Μέρες, λίγο.
1: Δηλαδή, τα βασικά, ας πούμε, να κάνω. Τέλος πάντων.
0: Και ποια είναι τα βασικά μέρα που θέλω να κάνει? Πριν νυχτώσει.
1: Υπάρχει μια βασική ρουτίνα κάθε μέρα. Μάνο.
0: Ναι. Πριν νυχτώσει βαθιά, εννοώ.
1: Α, βαθιά. Ναι. Κάνω διατάσεις.
2: Την Παρασκευή μας βρήκε πιο.
1: Το βράδυ κάνω κάτι διατάσεις. Έτσι έχω παρακολουθήσει και κάτι.
0: Διατάσεις. Προσαγωγούς, απαγωγούς.
1: Κάτι Ασιάτες που κάνουν.
0: Ασιάτες, τύπου... Γιώργο, ακούς!
1: Ταϊτσι.
0: Ταϊτσι το.
1: Ανοίγουν έτσι όλα εδώ πέρα μαζί με τα τσάκρα τέλος πάντων.
0: Ανοίγουν τα πάντα εκεί πέρα, λέει. Τα τσάκρα της.
1: Ενεργοποιείται γιατί πρέπει να κάνουμε κάποιες βασικές ασκήσεις. Ώστε να. Υπάρχει. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
4: Ναι.
1: Μας ακούς?
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Σου κάνουμε μία έκπληξη από την πιο τρελή φίλη σου. Τρελή και παλαβή, έτσι την λες.
2: Ποια είναι αυτή, καλέ?
1: Για να σου φτιάξουμε λίγο τη μέρα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Εμείς είμαστε σίγουροι από εκεί.
1: Και μας είπε αυτή η φιλενάδα σου, θα του πείτε ότι η τρελή και η παλαβή σου κάνει έκπληξη.
2: Θα πρέπει να καταλάβεις εσύ ποια είναι.
1: Ναι, και σου έχει αδυναμία.
4: Τρελή και παλαβή και μου είχε αδυναμία.
1: Ναι. Δεν το βρήκε με την πρώτη.
2: Δεν το βρήκε.
1: Έχεις πολλές τρελές παλαβές φιλενάδες, φίλες?
4: Έχω αρκετές.
1: Έχεις.
2: Τώρα πέσαμε σε κίνηση, κατάλαβες.
1: Ξεκίνα τα ονόματα και θα τη βρούμε.
4: Τρελή και παλαβή.
1: Πολύ ρε παιδί, τι να σου πω.
2: Έλα, από τι αρχίζει το όνομα?
1: Σκέψου, έστειλε εδώ μήνυμα στο Κοσμοράδιο για να σου κάνω αυτό το τηλεφώνημα έκπληξη. Ξέρει ότι έχεις λίγο και τα ζόρια με τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Αλλά.
4: Ακριβώς.
1: Σε έχει στο νου της όμως και ήθελε λίγο έτσι να σου ανεβάσει τη διάθεση.
2: Άντε, να το πάρει το ποτάμι.
1: Το έχουμε.
4: Να το πάρει.
1: Ναι. Έχετε το ίδιο όνομα, δεν κάνω λάθος. Κωνσταντίνα.
4: Με την Κωνσταντίνα.
1: Α, όχι.
4: Σε πιάνεις. Βγήκα από νύχτα.
1: Α,
2: ναι. Οπότε δεν θυμάμαι πια.
4: Τόσο τρελή την Παλαβή.
1: Ναι. Η Κωνσταντίνα πάντως είναι εντάξει. Δουλεύει κάπου που έχει μια πολύ ωραία θέα. Βλέπω εδώ κάτι θάλασσες, κάτι πρασινάδες. Μάλλον θα σε πάρει τηλέφωνο αυτή να σου λύσει την απορία. Εντάξει.
2: Άντε. Ωραία.
1: Κωνσταντίνε.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Ελπίζουμε τουλάχιστον να σε κάναμε να χαμογελάσεις. Δώσαμε ένα ενδιαφέρον.
0: Στην ημέρα του.
1: Αυτό.
0: Καλό. Κακό. Δεν ξέρουμε. Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον.
1: Και ένα quiz. Α, τώρα ναι, έστειλε βραδινός. Τι να κάνουμε, βέβαια, Κωνσταντίνε μου τώρα.
2: Βραδινός. Ξέχασε κιόλας.
1: Ξύπνησε. Εκτός αν τη φωνάζει Ντίνα. Πώς αλλιώς, παιδιά, λες κάπως αλλιώς από το Κωνσταντίνα. Ίνα. Δήμητρα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
2: Μπράβο, μπράβο.
5: Εκπλήξα.
2: Σε ξυπνήσαμε λίγο, ε.
0: Λίγο.
2: Ναι. Συγγνώμη.
1: Εκεί στα νησιά δεν ξυπνάτε λίγο πιο νωρίς?
2: Όχι.
1: Όχι. Χουζούρε.
2: Πήραμε στην Ικαρία.
1: Στη Μήλο πήραμε.
2: Α, και στη Μήλο κοιμούνται, όχι μόνο στην Ικαρία.
1: Πώς τα περνάς εκεί?
5: Τώρα ήρθα η αλήθεια.
1: Α, τώρα πήγες για...
5: Ακόμα καλά.
1: Κορίτσι μου.
2: Συγγνώμη.
1: Κοίταξε, όλα αυτά, για όλα αυτά ευθύνεται η φίλη σου η Έλισσα που μας έστειλε μήνυμα να σου πούμε χρόνια πολλά από σήμερα για αύριο για την γενέθλιά σου. Και επίσης, τώρα θα ξυπνήσεις για τα καλά.
2: Λέγε.
1: Ότι είσαι όμορφη μέσα και έξω και ας έχεις μαλλιά Playmobil.
2: Playmobil.
1: Δήμητρα.
2: Γιατί σου φέρεται έτσι, ρε Δήμητρα, και σε ξυπνήσαμε και σε κράζει.
0: Τι bullying είναι αυτό.
1: Έχεις να της απαντήσεις κάτι?
2: Παρόλα αυτά, μεγάλη καρδιά, είσαι μεγάλη καρδιά.
1: Δήμητρα, προκαταβολικά χρόνια πολλά, χάνουμε λίγο τη γραμμή τώρα. Φιλάκια, φιλάκια, να χαίρεσαι. Και το ωραίο σου μαλλί να το χαίρεσαι όπως το γουστάρεις εσύ, κορίτσι μου. Γεια.
2: Να το περάσεις όμορφα, φιλιά.
0: Είπε σε ποιο νησί είναι.
1: Στη Μήλο.
0: Στη Μήλο, δεν άκουσα.
2: Έχεις χωρίσει τη Μήλο ή?
0: Ναι, έχω φάει.
2: Τη Μήλο. Την ακολουθεί μια.
1: Με αρνητικό πρόσημο την έχει βάλει.
0: Εγώ πάντα, ναι.
2: Γενικά όμως για τη Μήλο υπάρχει μια φήμη που λένε. Ότι όποιο πάει στη Μήλο και.
0: Δεν πήγα, πήγα.
1: Και για τη Σαντορίνη το λέγανε αυτό.
2: Και για τη Σαντορίνη, ναι.
1: Παιδιά, τώρα χωρίς ένα-δύο το πάρουν όλα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Ηλία.
2: Γεια σου, Ηλία.
1: Από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε. Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι, στη δουλειά.
1: Στο εργοτάξιο εκεί.
6: Στο εργοτάξιο, ναι.
1: Να σου πω, όλα καλά με τα μηχανήματα ξεματιάστηκαν?
6: Όλα καλά είναι.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Μπράβο,
1: έτσι. Γιατί έχουμε και έναν καλό ξεματιαστή εδώ, εκτός από τη θεία σου. Αν τυχόν χρειαστεί, σε πολύ καλή τιμή το ξεμάτιασμα.
2: Πόσο?
6: Πάντως να ξέρετε, κάθε εργοτάξιο πρέπει να έχει κάποιον για αυτή τη δουλειά.
1: Για το ξεμάτιασμα, ε.
6: Σίγουρα. Τόσα μηχανήματα και άνθρωποι.
1: Άρα, Ηλία, τι περνάτε. Να σου πω, τι χτίζετε σπίτια, τι κάνετε εκεί στην Εύβοια?
6: Τώρα δρόμους.
1: Δρόμους. Όλα και όλα. Η Εύβοια χρειάζεται δρόμους.
2: Έτσι θυμάμαι κι εγώ.
1: Σωστά.
2: Αλήθεια λες.
6: Σωστά, χρειάζεται.
1: Σε ποιο κομμάτι περίπου είστε?
6: Πάνω, βόρεια, την κορυφή.
1: Ωραιότατα. Άρα, Ηλία, εσύ έχεις χρόνο και δρόμο για να μείνεις εκεί, έτσι?
6: Θα δείξει δουλειά αυτό, ναι.
1: Δεν γυρνάς άμεσα, γιατί η οικογένειά σου έστειλε εδώ μήνυμα, η Δέσποινα την εκπροσωπεί.
6: Η αδερφή μου, ναι.
1: Η αδερφή σου. Για πολλά χαιρετίσματα, να σε πειράξουμε και λίγο και ναι, χρειαστείς και ξεμάτιασμα. Μπορούμε.
2: Εδώ είμαστε.
6: Ωραία, θα το έχω υπόψη.
1: Να έχεις μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
6: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Bye bye.
1: Γεια σου, Ηλία. Δεν το είχα ακούσει ότι ξεματιάζουν και μηχανήματα, αλλά να που.
2: Έπιασε. Άμα τα μάτια ξεκάθαρα. Λοιπόν, σώμα ήταν καινούργια, κατάλαβες.
0: Αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα έκπληξή μας για σήμερα από Δευτέρα. Και πάλι, όποιος προλάβει, έτσι. Λοιπόν, και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. έχει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Κατερίνα Λιόλιου.
9: Τίτλος:
8: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep in 11.

0: Ανεβαστικά, παρασκευιάτικα, Κοσμοράδιο 95,1 με Ελένη Φουρέιρα και όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες πάντα. Η 18η ημέρα του Σεπτέμβρη φυσικά και μας βρίσκει μαζί και θα είμαστε εδώ ως τη 12. Μάνος, Γιώργος και Μιράντα.
1: Χθες πήγα στα Reworks, έτσι, που ήταν και ο Άρτζη, ο οποίος θα εμφανιστεί με την Άννα Βύση, είπαμε, την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Θα κάνει το opening act. Και λέω, άντε, πριν πάω μωρέ στο Reworks, δεν πάω λιγάκι μέχρι το εμπορικό κέντρο που είναι εκεί κοντά, λιγάκι, να δω κάποια πράγματα. Παρκάρω μέσα στο πάρκινγκ, δεν μπαίνει μπρο στα μάξι μετά.
0: Την ώρα που πήγαινε να φύγει.
1: Την ώρα που πήγαινα να φύγω. Το έχω βγάλει το μεταξύ από τη θέση και έχει σβήσει εκεί πέρα. Και κλείνω ένα άνθρωπο τώρα.
0: Κάτσε. Πήρε λίγο και σ' άφησε.
1: Ναι, και μ' άφησε. Τσακ και κλείνει. Και λέω, ωραία.
0: Δεν το έσπρωξε λίγο να ξαναπάει πίσω.
2: Ναι, σαν το πατίνι, θυμάσαι παλιά που έκανε.
1: Το πατίνι τι.
2: Έτσι, κάνει με το ένα πόδι απ' έξω.
1: Α, και σπρώχνει.
2: Ναι, όχι, το έχω κάνει. Το έχουμε κάνει με ένα φίλο μου. Πήγα και εγώ λίγο ένα τσέκ από πίσω, αλλά πάρκαρε έτσι, όχι απλά.
1: Έκλεισε αυτοκίνητο μια οικογένεια. Ήρθε με τα ψώνια ο μπαμπά με τη μαμά και το παιδάκι. Ευγενέστατος, μπράβο για την οικογένειά του. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε και να σμπρώξει και να βοηθήσει. Έψαχνε καλώδια.
0: Βρε μάνο, τι περίμενε, αρχίζουν να φωνάζουν. Δεν το κάνεις επίτηδες. Έμεινε το αυτοκίνητο.
1: Δεν είναι αυτονόητο πάντα.
0: Εσύ θα φώναζες.
1: Άλλο εγώ.
0: Όχι, πες αλήθεια, εσύ θα φώναζες.
1: Αλλά έχω δει τέτοια πράγματα που έχουν συμβεί.
0: Νομίζω το λογικό και το αυτονόητο είναι να δείξει κατανόηση σε κάποιον που συμβαίνει μια βλάβη, δεν ευθύνεται αυτός προφανώς, ούτε ήθελε να το κάνει.
1: Μπράβο στο παιδάκι. Και στην διαπαιδαγώγηση που έχουν στο παιδάκι που λέει να σμπρώξω και εγώ να βοηθήσω. Που ήταν 5 χρονών το παιδάκι.
0: Όχι, είναι επικίνδυνο.
2: Όχι, κάτσε μέσα,
1: ναι, προφανώς.
0: Τελικά
1: βρήκαμε καλώδια, όχι από τον κύριο, γιατί δεν είχε δυστυχώς. Μας φέραν καλώδια, βάλαμε μπρος, το πήγαμε μετά πίσω τούμπα και ξαναγύρισα παιδιά πάλι.
2: Πίσω τούμπα.
0: Για να γεμίσει.
2: Εγώ ξέρω την άνω τούμπα και την κάτω τούμπα.
1: Έχει πίσω τούμπα. Έχει πίσω
2: αυτό. Καινούργιες περιοχές Θεσσαλονίκης.
0: Ανακαλύφθηκε τώρα για να φορτίσει την μπαταρία του ο Μάνος.
1: Όλα καλά.
3: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάνα.

0: Α, ορίστε, χτες χάλασε λάθος στιγμή, παιδιά, το αυτοκίνητό μου. Αλλά άμα χαλάσει και το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, τι κάνεις?
1: Κάνεις κάτι πολύ απλό. Πηγαίνεις στο κατάστημα της Vodafone. Πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Εύκολα, γρήγορα, με τα ανταλλακτικά, τα γνήσια, τα σωστά. Γιατί οι Vodafone Tech Heroes ξέρουν πάρα πολύ καλά τι να κάνουν.
2: Έχουν εξειδικευμένους τεχνικούς που γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και σε μία ώρα μπορεί να σας φτιάξουν το κινητό. Σίγουρα δεν θα μείνετε χωρίς τη συσκευή σας για πάνω από 48 ώρες και θα έχει μετά και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης.
3: Βελτιωμένη η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα. Λίγες μόνο καθυστερήσεις τώρα στην Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Πιο έντονες είναι οι καθυστερήσεις όμως στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
0: Και τι έρχεται αποκλειστικά από εβδομάδα στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που περνάτε καλά, αλλά βγαίνετε και κερδισμένοι, ε.
1: Τι δώρο έχουμε να δώσουμε τώρα που το θέλετε κι αυτό.
0: Τώρα, μητέρα μου, έχουμε να δώσουμε δώρο επιταγή για εξαιρετικές αγορές, για τα κορίτσια της παρέας, για κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα. Ο απόλυτος προορισμός fashion είναι το decoro.gr, στο οποίο φυσικά μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αξεσουάρ, μέχρι
1: τσάντες,
0: και μαγιό.
1: Βέβαια. Όλες οι τάσεις της μόδας, απίθανα σχέδια και επιλογές για κάθε στιγμή σε πολύ προστές τιμές. Decoro.gr. Εκεί θα εξαργυρώσετε την δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ. Αλλά θα παίξουμε το παιχνίδι αυτό.
2: Χαμένη στη μετάφραση, παιδιά. Γιατί είχαμε και καιρό κιόλας να παίξουμε και ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Θα ακούσετε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στη χώρα μας. Αλλά κάποιοι το έχουν διασκευάσει και στο εξωτερικό.
1: Το ακούμε σε άλλη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να καταλάβετε τη μελωδία και μετά να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Φυσικά.
1: Χαμένη στη μετάφραση.

0: πρόβα το κατάλαβα.
1: Είπαμε να μην σας δυσκολέψουμε.
2: Έγινε και ντουέτο μετά κάποια στιγμή, το ακούσατε έτσι.
0: Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό, ήρθε η ώρα να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή από το Decoro. Στο Viber του Κοσμοράδιο, στο 6982-951-951.
1: Γράφτε τη λέξη Decoro, το όνομα τεπώνυμο σας, τίτλο καλλιτέχνη του ελληνικού τραγουδιού, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Δεν σας αφήνουμε και χωρίς ερώτημα ημέρας. Κάθε πρωί ανεβαίνει μία ερώτηση στο Facebook. Γράφετε εσείς, τη συζητάμε εμείς όλοι εδώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
1: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων, είτε ότι πας τους συνδυάσεις κιόλας.
2: Ναι, ναι. Και μετά το παιδί πρέπει να πορευτεί με αυτό το όνομα.
1: Ή να τα λες ολόκληρα.
2: Ναι.
1: Αυτό με το.
2: Καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
1: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων, είτε ότι πας τους συνδυάσεις κιόλας.
2: Ναι, ναι. Και μετά το παιδί πρέπει να

0: το είδα. Σε πολλές τούρτες.
1: Η Θεοδοσία λέει Ευρυνίκη.
2: Ευρυνίκη.
0: Από πού να βγαίνει τώρα αυτό.
2: Ευρυνίκη και Νικολέτα ίσως.
1: Η Βίβιαν λέει το Άναντεπ από το Άννα Δέσποιναν.
2: Ανατέπ.
1: Oh yes.
0: Yeah.
1: Και η Σόνια λέει ο ανιψιός μου Ευγένιος Περικλής Ιωάννης και τον φωνάζουμε Ευρυγιάννη.
0: Κρατήσατε από κάθε όνομα μία συλλαβή. Από το ένα την πρώτη, από το άλλο τη μεσαία.
2: Τον Περικλή τι πήρανε.
0: Τον
2: Περικλής που είναι.
0: Το ρί.
2: Α, περίμενα το πέ.
0: Όχι, αφού σου λέω από το μεσαίο όνομα πήρανε τη μεσαία συλλαβή.
2: Α, κοίτα πώς το. Ευγιάννης. Κάκου τώρα. Ιωάννης, βάζετε το γάμα, δεν υπάρχει γάμα.
0: Πρέπει να φάγανε μέρες μέχρι να το συνδυάσουμε. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο.
3: Αμέσως τώρα απολαμβάνουμε Ηλία Βρετό. Πρόστιμο το ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το έχετε αγαπήσει και αυτό το νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό που ακούτε αποκλειστικά. Κοσμοράδιο 95 και νούμερο 1 και άλλη μία στατιστική, άλλο ένα γάλα. Πώς το λένε αυτά που βγαίνουν οι μελέτες.
0: Από τη Eurostat.
1: Ακριβώς, από τη Eurostat, τα στοιχεία, η μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξέρετε ότι οι Έλληνες μένουν στο σπίτι, μάλιστα, στο πατρικό, μέχρι τα 31 τους περίπου.
2: Και εγώ 30 κάτι θα έλεγα.
0: Ναι.
1: 30,9 για την ακρίβεια.
0: Μόνο η Κροατία μας περνάει 31,5.
1: Ναι.
0: Μένουν εκεί μήνες παραπάνω.
1: Η Σλοβακία ισοφαρίζει με εμάς. Η Ισπανία 30,2. Ναι. Λίγο πιο κάτω.
0: Οι Φιλανδοί πρέπει με το που γίνεται 18 τους ρίχνουν μια κλωτσιά οι γονείς έξω και φύγε και εξαφανίσουν κάπως
1: έτσι. Έλα, στα 21 τους φεύγουν. Φιλανδία και Δανία 21,3 και 21,8.
0: Και από την Κύπρο φεύγουν στα 27 χρόνια.
1: Ο μέσος όρος ευρωπαϊκός παιδιά είναι στα 26. Δηλαδή όταν το παιδί γίνεται τα 26, λέει ώρα να πιάσω το δικό μου σπίτι, να ανεξαρτητοποιηθώ.
0: Με 1000 ευρώ ενίκιο.

0: Παιδιά, έχουν πάει στένια, για να ξέρετε.
1: Ναι, κάτι γίνεται.
0: Εμένα αυτά που μου έρχονται στο email, ναι, που έχω βάλει να μου έρχονται κάτι ειδοποιήσει, από τα 650 έχουν πάει στα 600. Ναι, ναι, δηλαδή έτσι μου έρχεται να ξενικιάσω αυτό που.
2: Καλέ, τώρα. Δεν το λες τώρα και εγώ που δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να κάνω μια μετακόμιση, μήπως τώρα έτσι. Έτσι.
0: Νομίζω πρέπει να δράξει την ευκαιρία, Μιράντα.
1: Ναι, μην το μελετά, Μιράντα, έχει πολύ καλό σπιτονικό, κύριε. Μα ακούει, δεν είναι δυνατόν να πληρώνει τέτοιο νίκη, μπράβο σου.
2: Κύριε Απόστολη, εσύ δεν μιλά. Τι να κάνω, δεν πέσα μόλι ένα δικό σου.
1: Πραγματικά.
2: Τι θα κάνει και αυτό τόσο που έχει, τέλο πάντων. Καλοί άνθρωποι να είναι.
1: Πάνω απ' όλα.
2: Και να έχουν λογικά ενίκη. Πάντω, τα παιδιά, όπω βλέπετε, μέχρι τα 30. Να σα πω όμω λίγο. Δεν λέμε ότι τα 30 είναι τα νέα 20.
0: Έτσι λέμε.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε το σημερινό
0: σας. Κατάλαβες, τα 40 είναι τα νέα 30, μένουμε μέχρι τα 40 από εδώ και πέρα.

0: Car Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εδώ Πεδερίνα Φλωνά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός.
4: Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
5: Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mort.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου.
3: Προλαβαίνω.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 η ώρα σήμερα στην Καμάρα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν από τις 4 η ώρα. Αποχή μαθητών του γυμνασίου και λυκείου στα Λαγκαδίκια μετά το επεισόδιο με 13χρονο Ιρανό που προσπάθησε να μαχαιρώσει 12χρονο Ιρακινό στην αυλή του σχολείου. Νέα Ιωνία. Εξαρθρώθηκε συμμορία που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Κρήτη. Νέα ένταση στις μεταναστευτικές ροές. Διασώθηκαν 139 αλλοδαποί μέσα σε λίγες ώρες. Γερμανία. Εμπριστική επίθεση σε συναγωγή του Βούπερταλ. Συνελήφθη υποπτός. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια σημάδια σου δείχνει το σώμα σου ότι απορρίπτει το σύντροφό σου?
3: Διπλό δώρο αυτή την ώρα. Έχουμε να σας δώσουμε PharmaTip αλλά και προσκλήσεις για να πάτε να δείτε την Κατερίνα Βρανά.
2: Και ποια πασίγνωστη Αμερικανίδα πρωταγωνιστρία έκανε insta βίντεο με υπόκρουση βύση? Μείνετε εδώ και θα το μάθετε όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε, γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά αυτό το πρωινό Παρασκευής. Και άμα δεν, αφήστε το πάνω μας.
0: Μάνος Γιώργος Μιράντα, η πρωινή σας παρέα. Το ξέρετε καλά, χρόνια τώρα από τις 8 ως τις 12. Και διαπίστωσα πως δεν είχα τόσο πολλά χρόνια που έβλεπα το Morning Show, την τηλεοπτική αυτή σειρά, ναι. Με την Jennifer Aniston, τη Reese Witherspoon.
2: Και σου άρεσε, δεν με έπεισε ποτέ να τη δω.
0: Και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Μέχρι να βγει κάθε φορά η επόμενη σεζόν, δεν θυμόμουν τι είχε γίνει στην προηγούμενη.
0: Κάθομαι, βλέπω τώρα την τρίτη σεζόν, αφού έχω δει την τέταρτη πριν μερικές εβδομάδες. Ναι.
1: Ξαναγύρισα. Για να τα συνδέσω, λέει.
0: Παιδιά, είχα ξεχάσει καλή βασικούς ανθρώπους που παίζουν. Την Στέλλα Μπακ, ας πούμε. Την Ιαπωνέζα που είναι.
2: Γι' αυτό πήγες Μπακ, για να τη θυμηθείς.
0: Στέλεχος. Μεγάλο.
1: Δεν τη θυμάμαι καθόλου αυτή την κοπέλα που λες.
0: Ιδέες. Που είναι η διευθύντρια περιεχομένου εκεί πέρα.
1: Η διευθύντρια περιεχομένου.
0: Κάτω από το CEO. Δηλαδή, αφού έβλεπα και λέω, δεν μπορεί να έχω τόσο κενό. Και ξαναβλέπω τώρα, παιδιά, δεν μου θυμίζει τίποτα το story. Σημαντικά πράγματα έχουν γίνει.
2: Αυτό το πρόβλημα με τις σειρές, ρε φίλε, πραγματικά.
0: Αφού αναρωτιέμαι.
1: Το πρόβλημα, συγγνώμη.
0: Γιατί κάθομαι και τη βλέπω.
1: Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις σειρές.
0: Ποιο, το
1: πρόβλημα
0: μας.
1: Είναι με το μυαλό μας.
2: Άσε με το μυαλό.
1: Τι, με συγχωρείτε τώρα, άμα δεν θυμάσαι μια σειρά που είδες πριν μερικούς μήνες.
0: Τα πιν πώς τα θυμάμαι. Τα password πώς τα θυμάμαι. Πώς θυμάμαι που έχω κρύψει τις λίρες.
1: Τις λίρες που, για να μου πεις και δεν βρίσκεται, ρε παιδί.
2: Μήπως το ξεχάσεις.
1: Αν όμοι γέννητο κάποια στιγμή χρειαστεί να τις βρούμε. Και δεν είσαι εκεί γύρω.
0: Μακάρι να ξέρουμε.

0: σας, καλημέρα σας. Ένα τραγούδι ακόμα. Τι ωραία, τι ρομαντικά. Δεν το έχω πει ποτέ στο Μάνο Σφαλτσάρη. Να το
1: ευτυχώς.
0: Πω.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Θα πω ένα τέτοιο ερμηνευτικό. Σήμερα έχουμε κάτι άλλο να τραγουδήσω.
2: Φυσικά.
0: Έχουμε πολύ
1: ωραία.
2: Τόσα δώρα έχουμε καλέ να δώσουμε. Σε λίγο θα δώσουμε ένα ακόμη. Αλλά να θυμίσουμε πως αύριο που είναι Σάββατο. Θυμάστε τι είναι. Θυμάστε που έχουμε ραντεβού στο Mediterranean Cosmos.
1: Καλέ, πα καλά, είναι δυνατόν. Έχω να κρίνω εγώ εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Καλά που μου το θύμισε, Μιράντα, γιατί και εγώ σαν τι σειρέ τα ξέχασα.
2: Οι πόρτε ανοίγουν στι 6, στι 7 το απόγευμα όμω στο αμφιθέατρο τη εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos. Αρχίζει το Red Bull Dance Your Style. Η σκηνή είναι έτοιμη. Διαλέγουμε τον καλύτερο χορευτή. Θα γίνουν ένα προς ένα τα freestyle battles. 16 από τους κορυφαίους street dancers της χώρας θα είναι εκεί και εμείς θα αποφασίσουμε.
1: Ακριβώς. Εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο, παιδιά. Θα ψηφίσουμε live. Θα αναδείξουμε τον χορευτή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό στη Συρίχη και θα έχει και πάρα πολύ ωραία special act. Θα είναι και ο 12ος πίδικος, η Λίλα και άλλες πολλές εκπλήξεις. Ξαναλέμε αύριο 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 6. Red Bull Dance Your Style. Η σκηνή είναι έτοιμη. Το ίδιο και εμείς.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
3: Αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Μαρτίου, κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα στους δρόμους μέσα στην πόλη. Λίγο πιο έξω όμως υπάρχει ένα θεματάκι. Καθυστερήσεις έχουμε στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Είμαστε πανέτοιμοι να με ακούσετε να τραγουδήσω. Ναι,
1: και όπως λέει και η Γαρμπή, θα είμαι η φωνή που θα ακούσει τα όνειρά σου. Ξαφνικά ακούω τη δική σου τη φωνή.
0: Θα όνειρά σου.
2: Μου εφιάλτης.
0: Δεν θα με βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Θα με ακούτε κιόλας.
2: Ναι, ήθελα να πω, ναι, τι ωραία.
1: Το καλό είναι ότι κερδίζετε πολύ ωραίο δώρο. Pharmatip, δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα, καλλιντικά, τα Korean Beauty, στα οποία ειδικεύονται.
2: Κατσιμίδι 2. Μόλις βγείτε από τη στάση του μετρό Ευκλείδη, τσακ δεξιά, το πρώτο μαγαζί, μπαίνετε και ανακαλύπτετε έναν τεράστιο κόσμο. Τόσο γενικότερα προϊόντων, όσο και ειδικότερα κορεάτικων προϊόντων ομορφιάς περιποίησης και καλλιτεχνισμού.
1: Αξίζει να τα ανακαλύψετε και να τα χρησιμοποιήσετε με τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Την εξαργυρώνετε εκεί, πηγαίνετε στο κατάστημα, διαλέγετε. Αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι ερμηνευτικό. Θα φαλτσάρει ο Μάνος.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Πίσω από το χαμόγελο σου ακολουθούνε τύψεις. Την ενοχή σου δεν μπορείς να την καλύψεις.
1: Πού είναι η ερμηνεία?
0: Κρύβεις λόγια από μένα που σε έχω αγαπήσει. Τη νύχτα αυτή κι οι δυο την έχουμε πατήσει.
2: Ερμηνευτικό, όχι αστείο. Πάριος είναι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Πω.
0: Βάλει και ένα πάπιο.
1: Ολοκλήρως φαντάζομαι αυτή μέχρι.
2: Ναι, ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
0: Πίσω το χαμογέλο σου ακολουθεί το ψέμα. Εγώ σε ξέρω πιο καλά από τον καθένα.
1: Εμείς έχουμε μάθει πλέον, Μάνο. Σε μάθαμε, εντάξει. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση.
2: Το κατάλαβα, ρε.
0: Αν το κατάλαβε.
2: Ναι.
1: Από
2: απόψε δεν ξεκινάει μετά. Βοήθησα και λίγο. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αγαπημένοι μας φίλοι, πάρτε κινητό, μπείτε στο Viber 6982-951-951, λέξη Pharmatip, το όνομα τεπώνυμό σας και απάντηση, τίτλο και καλλιτέχνη. We'll be right back.

0: δεν πρέπει να το περάσουμε αυτό στον Ντούκου. Ένα τεράστιο, τεράστιο μπράβο στον Όφη.
1: Μπράβο
0: στην κριτική ομάδα. Με φυσικά ελληνικό κορμό παικτών, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, γιατί καμιά φορά κάθομαι να χαζέψω κανέναν αγώνα. Ελληνικό όνομα παίκτη, τέλος πάντων, που να είναι εδώ, δεν ακούς κάτι άλλο.
0: 2-0 τη Χόφενχάιμ χθες. Έκανε πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα και ανέβασε ακόμα περισσότερο, έδωσε περισσότερους βαθμούς στην χώρα μας. 113 βαθμοί από την 11η θέση.
1: Περίμενε λίγο. Αφού είχε ξαναπαίξει για την Ευρώπη ο Όφη.
0: Στα αποκριματικά.
1: Α, ήταν τα αποκριματικά.
0: Τώρα έκανε SFT.
1: Α, μάλιστα. Επίσης, Γιώργο, μίλησε με κανέναν φίλο σου που είναι πανσεραϊκός χθες.
0: Μήπως κάτι.
2: Δεν έχω φίλους που να είναι πανσεραϊκός. Ή τουλάχιστον δεν το ξέρω ότι είναι πανσεραϊκός.
1: Η ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: 8 γκολ έβαλε στον Πανασ...
2: 8-0.
0: 8-1.
2: Βάλανε ένα, εντάξει, ωραία.
0: Για την τιμή.
1: Είχα αφήσει τον αγώνα στο 6-0 και λέω εντάξει, λέω θα σταματήσει εδώ. 8-1. Θα πρέπει να υπάρχει, λέει μου, λίγο από ευγένεια.
2: Στα 5 να σταματάει.
1: Άντε, 6 βαριά.
2: Δεν πειράζει,
1: και μετά άσε να βάλει κι ο άλλο. Η Καλαμάτα με την ΑΕΛ 1-1. Ατρόμητο ΠΑΟΚ 0-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αυτό πότε ήταν, καλέ. Α, ήταν προχθές, το είπαμε αυτό. Είχαμε κάτι άλλο χθες.
0: Όχι, τώρα καλό Νοέμβριο το κύπελο. Έτσι, κάνουμε μια παύση τώρα. Έχουμε εθνικές ομάδες. Έχουμε και την εθνική ομάδα η οποία θα έρθει εδώ στην Τούμπα. Θα αντιμετωπίσει και Ολλανδία και Γερμανία, Μιράντα.
1: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
1: Δεν μου τα πες αυτά.
0: Θα πάμε.
2: Θα στήσεις καραούλι.
1: Κανονίσουμε.
0: Θα βρεις.
1: Εισιτήρια θα βρεις.
0: Θα σε πάω στα VIP.
1: Ή τζάμπα θα λέμε. Είμαι ταπεινός άνθρωπος.
2: Έχει μπουφέ στα VIP.
0: Όχι, μόνο στη ΣΑΕΚ είχε που πήγα. Που είχε τα πάντα από σουβλάκια μέχρι σούσι.
2: Να πάτε. Όταν πας ξανά στην ΑΕΚ, πες μου.
1: Θυμάμαι, δεν πήγε τον αγώνα.
0: Όχι, έτρωγα μέσα. Δεν έβλεπα τίποτα.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
4: Ναι. Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Φτάσαμε σίγουρα στην Παρασκευή. Ένα ακόμη Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, του Σεπτέμβρη, στο Κοσμοράδιο 95,1 είστε. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, εδώ μαζί σας ως τις 12.
1: Αν έχετε σχέση, κοιτάξτε λίγο μήπως έχετε αυτά τα σημάδια, γιατί το σώμα προειδοποιεί.
0: Εγώ ξέρω εκείνο που λέει το σημάδι στο λαιμό μου από τα φιλιά σου.
1: Αυτό είναι καλό. Υπάρχουν πέντε σημάδια.
2: Πώς το πήρες αγκαλιά σου.
1: Ότι το σώμα σου απορρίπτει, λέει το σύντροφό σου, σύμφωνα με την ψυχολογία.
2: Τι μου λέτε.
1: Ναι, νιώθεις ένα άγχος, μια ένταση όταν είσαι κοντά στο ετεροσύμιση.
2: Στομάχι,
1: ναι, όχι, όχι, δεν μπορείς να χαλαρώσεις με την παρουσία.
2: Είναι αγούλες στο στομάχι.
1: Ναι. Δηλαδή, γεια σου μωρό μου, πάω τουαλέτα. Πιο χαλάρωση δεν υπάρχει, ορίστε, μια χαρά είσαι, άνετα. Λοιπόν, έχεις χάσει την όρεξή σου ή τρως πάρα πολύ, υπερβολικά.
0: Αυτό δείχνει δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Απορρίπτουμε, το σώμα μας δείχνει. Ακούστε, παιδιά, όλα ψυχοσωματικά τελικά.
1: Ισχύει,
0: βγαίνουν. Τώρα για τον καθένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άλλο το ρίχνει στο φαΐ, άλλο.
2: Γιατί με έδειξε.
0: Όχι, όχι, να είσαι από εδώ.
2: Άλλο το ρίξω και με έδειξε.
0: Γιώργο, γι' αυτό.
2: Γι' αυτό. Τι γι' αυτό.
0: Δεν θέλει.
1: Γι' αυτό έτρωγε χθε το βράδυ.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Παιδιά, είστε με τα καλά σα. Αφού
0: θα το συζητήσουμε.
2: Πότε καλά.
1: Θα το συζητήσουμε. Ξάπλωσε.
2: Εδώ στη μοκέτα.
1: Δίπλα στον Άλεξ.

0: σας το πούμε βεβαίως, σας το υπενθυμίσουμε, γιατί όλα θέλουμε να τα ξέρετε όταν είστε εδώ. Την Κυριακή, 20 του μήνα, πεζοδρομή τηλεοφόρος Νίκης.
1: Α, μάλιστα, ναι. Να μην το ξεχάσουμε.
0: Τα αυτοκίνητα δεν θα περνάνε.
1: Παρακαλώ.
0: Από τις 3.30 μέχρι τις 8.30
1: θα είναι στη διάθεση των πεζών.
0: Οι πεζοί, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες με τα καροτσάκια. Τα παιδάκια έτσι λίγο πιο ξέχνιαστα και ανέμελα. Εντάξει, κρατώντας πάντα το χεράκι των χωνιών, έτσι. Τα ποδήλατα.
2: Γιώργο, θα μπορείς να τρέξεις εκείνη τη τηλεοφόρο Νίκης, να κάνεις τζόκινγκ.
1: Ποιος θα με κυνηγάει.
0: Έχεις κάποιον που μπορεί να σε κυνηγήσει, Γιώργο, κρύβεις από κάποιον.
1: Για λόγο,
0: ίσως.
1: Χαιρετισμό στην κυρία, αν έχω
2: πει να πας.
1: Όταν ξαναρχίζει, το προλαμβάνω που έχει αρκεία.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Να περιμένουμε. Από Σεπτέμβρη μας είχαν πει, έτσι, αφού θέλετε να το συζητήσουμε.
2: Να σε ρωτήσω, γυμναστήριο δεν είχες γραφτεί εσύ.
1: Ό,τι θες θυμάσαι. Ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Το ολοκλήρωσε εκείνο.
1: Το ολοκλήρωσε, τερμάτισα. Μου είπαν, φτάνει, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε εδώ πέρα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό ρε παιδί μου, ότι βγάζουν προγράμματα, ξεκινάει ο άλλο, μπαίνει στη διαδικασία και για όσοι δεν ξέρετε, έτσι απλά κόπηκε.
1: Μια ωραία μέρα.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν το βάλανε. Δεν εσύ ούτε στη μέση, ας πούμε, της θεραπείας. Δεν πειράζει.
2: Δεν το βάλανε στις εξαγγελίες, έτσι, για το ώρα εδώ στη ΔΕΘ.
1: Μούγκα στη Στρούγκα.
2: Μούγκα στη Στρούγκα.
0: Σώθηκες και το πληρώνεις από την τσέπη σου, να το πούμε.
1: Άμα έχεις, άμα δεν έχεις, το κόβεις. Ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, εσύ, Σοφία.
3: Έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στη Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Μαρτίου. Στους υπόλοιπους δρόμους μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ενώ έχουμε καθυστερήσεις και λίγο πιο έξω στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Γεια σα, καλημέρα σα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, 18 του Σεπτέμβρη και σήμερα. Είμαστε εδώ πανέτοιμοι και φυσικά προετοιμαζόμαστε γιατί την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, τέτοια ώρα, κάποιοι θα ετοιμάζουν βαλίτσε γιατί πρέπει να πάνε στην Αθήνα να απολαύσουν στο ΟΑΚΑ την μοναδική ανάβηση.
1: Μήπω ετοιμάζεται να έρθει και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.
2: Αυτό κατάλαβα, Μιλάντα μου. Γιατί αλλιώ την Γκάιλε είχε χθε το βράδυ να ανεβάσει το φεγγάρι. Εγώ πιστεύω ότι ανέβασε το φεγγάρι για να ξεκουραστεί από το φτιάξιμο τη βαλίτσα.
0: Να ρωτήσω λίγο, ανέβασε Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τραγούδι τη ανασβήση, μήπω θέλει. Free pass.
2: Αυτό ναι, λοιπόν, θέλει το, ένα στα VIP.
1: Το φεγγάρι, μισοφέγγαρο, ναι. Και έβαλε το πάλι για σένα, ναι.
3: Πάλι για σένα, ναι, λοιπόν. Πάλι για σένα, ναι.
1: Υπέροχο.
0: Πάλι για σένα θα έρχω Ελλάδα.
1: Και απλώς έγραψε ex φιλή δηλαδή, SJ, Sarah Jessica.
2: Το ex μήπως είναι το αρχικό, το έλα τους μισού.
0: Και...
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Τον λένε τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Broderick, Matthew Broderick.
0: Και FP έγραψε μέσα, free pass.
1: Και όχι, έκανε tag την Άννα Βύση.
2: Βεβαίως, το είδε η Άννα Βύση. Μην νομίζετε ότι είναι καμιά ακατάδεκτη.
1: Ναι. Αλίμονο.
2: Ναι, ναι, ναι. Την έκανε και tag βέβαια για να, ναι. Για να το δεις σίγουρα σου. Λέτε, μην περάσει έτσι.
1: Αλλιώς που να το βλέπε καλέ. Τι όμορφη έκπληξη. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, καληνύχτα, γλυκιά Σάρα.
2: Γιατί δεν είπες και το Σάρα, το Τζέσικα δεν της αρέσει.
1: Μήπως είναι φίλες και ξέρω ότι λένε μόνο με το ένα από τα δύο ονόματά της.
2: Τι να πω,
1: η Σάρα, η οποία, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, συνήθως λέμε όλο με το ονοματεπώνυμό της, ναι. Έχει δηλώσει παλιότερα. I love NBC!
2: Έχουν και μία κοινή φίλη, έτσι, την Πατρίσιο Φίλη. Αυτή νομίζω της γνώρισε.
1: Την ενδυματολόγο.
2: Και έτσι ήρθαν σε επαφή.
1: Για να δω.
2: Και η Σάρα Τζέσικα με τα τραγούδια της Άννας.
1: Αν έρθει πάντως, φαντάζομαι θα φανεί. Εμείς προετοιμαζόμαστε για να και σε λέμε ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα γιατί κληρώνουμε σήμερα τα διπλά εισιτήρια για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.
2: Έχετε καμιά ώρα στη διάθεσή σας. Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι το διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Πρώτος και καλύτερος εκεί. Κάντε σχόλια και καλή τύχη.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1. Γελάμε γιατί πραγματικά διαβάζουμε αυτούς τους συνδυασμούς των ονομάτων που σας έχουμε ρωτήσει να μας πείτε.
1: Στο Facebook, ποιο είναι το καλύτερο διπλό σύνθετο όνομα που έχετε ακούσει, γνωρίζετε, μπορεί να είπατε και στο παιδάκι σας. Γιατί εγώ παίρνω ιδέες τώρα, παιδιά. Κάποια πράγματα δεν πήγαινε το μυαλό μου.
2: Okay, για πες, Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας.
3: Έτσι, το παιδάκι της, την κόρη της, ναι. Η Στέλλα, την ονόμασε Χρυσαλίνα. Από το Χρύσα και Λίνα.
1: Ελένη, προφανώς, ε. Το Λίνα πώς αλλιώς.
3: Πασχαλίνα.
2: Παυλίνα.
3: Πολλά.
2: Δεν ξέρω, δεν μας το εξήγησε τι να.
3: Η Γλυκερία την ονόμασε Μελιάνα. Μελιάνα.
1: Μέλι.
2: Από το Μελίνα. Μελίνα.
3: Μελίνα.
1: Α, Μελίνα.
2: Ναι. Ωραία.
3: Η Βίκη Γελένα από Ευγενία Ελένη.
1: Ευγενία Ελένη Γελένα.
2: Γελένα.
1: Προσωπικό.
2: Δεν ξέρω, δεν μας το εξήγησε τι να.
3: Η Γλυκερία την ονόμασε Μελιάνα. Μελιάνα.
1: Μέλι.
2: Από το Μελίνα.
3: Μελίνα.
1: Μελίνα.
2: Ναι. Ωραία.
3: Η Βίκη Γελένα.

0: Μαρία Κωνσταντία. Μαρτίνα.
1: Η Μαρτίνα είναι τέτοια. Είναι η κόρη της.
0: Αυτή πώς τη
1: Ντενίση. Μαρτίνα. Όχι ναι. Μαρτίνα.
0: Από τι?
1: Έλατε τώρα.
0: Μα βάλες κάτι να...
1: Μην να τη ρωτήσουμε.
0: Να το λύσουμε κιόλας. Άννα Μαρία Φωτιάνα.
1: Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει η σύνδμηση του Ακριβή και του Καλλιοπίτσα και τη φωνάζουν Ακριβή Πίτσα. Δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Πιστεύω πως όχι.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό μέχρι τις 12 και σας έχουμε και έναν ακόμα εξαιρετικό διαγωνισμό.
1: Ναι. Πριν το διαγωνισμό, να λύσουμε την απορία. Το Μαριτίνα, η κόρη της Ντενίση, είναι από το Μαρία Θανασία.
2: Από το Θανασία, πώς γίνεται το Τίνα?
1: Δεν ξέρει κανείς. Έτσι. Μαρία Θανασία.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Κάποιες φορές δεν βγαίνουν. Αλλά
2: αυτό που σας λέμε τώρα βγαίνει, ρε παιδί μου. Βγαίνει η Κατερίνα Βρανά, σου λέει χάρηκα, που είναι και ο τίτλος της παράστασής της, και λες, ναι, τώρα μάλιστα. Χάρηκα και εγώ. Η αγαπημένη stand-up κωμικός έρχεται για μία βραδιά στο θέατρο Δάσος. Την Κυριακή το βράδυ στις 9.
1: Με μπόλικο αυτοσαρκασμό, την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της και τα υπονοούμενα που ξέρει πάρα πολύ καλά. Μας είχε δώσει και ένα ωραίο δείγμα τότε με τη Eurovision, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Γενικότερα την ξέρουμε την Κατερίνα Βρανά και την αγαπάμε πολύ. Καυστικό χιούμορ έχει, ατάκα έχει, χιούμορ έχει.
2: Θετική ενέργεια και τα χρειαζόμαστε όλα. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε και εσείς το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο Δάσους,
0: στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να κάνετε δικές σας τις 5 διπλές προσκλήσεις.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleep and Living.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Επεισοδιακή σύλληψη 55χρονου διακινητή μεταναστών από την Τσεχία που έκρυβε στο Πόρτ Παγκάζ δύο λαδαπούς. Μύκονος. Κλειστή και υπό αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία της υπηρεσίας. Ρούλα Πισπυρίγκου. Στο εφετείο σήμερα για τη δολοφονία της Τζορτζίνας. Γερμανία. Συνελήφθη Ιρακινός ως υποπτός για συμμετοχή στο Ισλαμικό κράτος και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων. Europa League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 τη Χόφενχάιμ. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η πιο τυχερή γυναίκα στον πλανήτη?
3: Ποιος δημιουργός παραδέχεται πως αγάπησε με ηλιθιότητα και δεν είναι καθόλου προσωποποίηση της παρακμής?
2: Και θα κερδίσετε και προσκλήσεις για ένα υπέροχο live στο Βαργίνα Θέατρο με Φάμελος, Γιώγαλα, Γιοκαρίνη, Παπαδόπουλο. Μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας.
1: Καλή μας φίλη, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, βεβαίως, Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλαράκια σας εδώ, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είδα μία είδηση, η οποία βέβαια είναι από το 2024, που μία γυναίκα. Πρόσεξε, είχε κερδίσει, λέει, μία γυναίκα, κέρδισε δύο φορές από $1,000,000 σε μία λοταρία μέσα σε μόλις 10 εβδομάδες.
1: Έλαβε.
0: Πραγματικά, παιδιά.
2: Πόσα έπαιρνε όμως, πόσα.
1: $1,000,000.
2: Όχι, όχι, πόσα δελτία έπαιρνε για να κερδίσει.
1: Ένα, λέει, των $50 είχε πάρει.
0: Λοιπόν,
1: πρώτη της νίκη.
0: Κέρδισε, λέει, το Φεβρουάριο, ήταν εισιτήριο των $50 από ένα παιχνίδι. Και.
1: Και μετά πήρε ένα με $10.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, τίποτα, το βασικό. Και κέρδισε ξανά το ίδιο ποσό.
0: Εγώ μένω στα σχολεία από κάτω από αυτή την είδηση. Και εμείς, λέει, δεν πιάνουμε την Nike διπλό με τον Αστέρα με απόδοση ένα 40 την τρέλα μου μέσα. Και άλλο πολλά.
1: Λάθος παιχνίδι. Μάλλον, ήλε σε λάθος τέτοια ποντάρετε. Αυτή η τύπησα λέει, γιατί στην Αμερική έχεις το δικαίωμα ή να τα πάρεις σε φάπαξ, τα οποία είναι πολύ λιγότερα.
2: Ή να τα παίρνεις κάθε μήνα και λίγα.
1: Ναι.
0: Λέει, μπαίνω στην πισίνα και πατάω αχινό. Όλο λέει για την τύχη του.
2: Μάλλον, να σου πω κάτι. Ακόμα κλειστό είναι το μετρό Αγίας Σοφίας.
0: Όχι, την τύχη μου μέσα!

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την καρδιά μας μια μεγάλη καλημέρα να φτάσει μέχρι όπου είστε. Είτε είστε κοντά μας, εδώ Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, γύρω-τριγύρω, είτε μακριά.
2: Ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα στην στάση Αγία Σοφία του μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Πρέπει να αντικατασταθούν, λέει, 19 πυροσβεστικά μέσα, κάτι τέτοιο.
2: Κάπως αλλιώς και βαθιά.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, ενεργοποιήθηκε χθες το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, παρόλο που το πρόβλημα, λέει, δεν ήταν σοβαρό. Ωστόσο, αυτές οι 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά, επειδή εχθές αδειάσανε, σήμερα πρέπει να αντικατασταθούν έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ο σταθμός με ασφάλεια. Yeah. Βέβαια, στις 4 ώρες ο σταθμός είναι να κλείσει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και όχι μόνο αυτό, 4 σταθμοί.
1: Ούτως ή άλλως.
2: Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, θυμίζουμε, κλείνουν διότι θα έχουμε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για τα 13 χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στους κεντρικούς δρόμους. Θα υπάρχει συγκέντρωση γύρω στις 6 εκεί στην Καμάρα και όλα τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν.
0: Πάμε για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Συνεδέμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά και μερικές ακόμη καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Μαρτίου. Επίσης, παραμένουν και οι καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Κατερίνης προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας.

0: ξέρει.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Είχε καιρό να εμφανιστεί νομίζω ο Νίκος Καρβέλας, ναι, στην τηλεόραση.
1: Την προηγούμενη φορά που είχε εμφανιστεί είχε αδίκως κατηγορηθεί για μια,
0: πούμε,
1: μια απελευθέρωση αερίων που δεν
0: συνέβη.
1: Είχε βάλει το Λούμπεν ένα ηχητικό εφέ.
0: Παιδιά, δεν ήταν.
1: Και πιστέψαν όλοι ότι είναι αλήθεια. Βέβαια η αλήθεια ότι
0: δεν
1: τόσο εύκολα που το πιστέψαν όλοι. Είναι λίγο ανησυχητικό.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Βρέθηκε στην εκπομπή του Μπογδάνου, Άνω Κάτω Κοινωνία. Τώρα,
1: υπέροχο συνδυασμό.
0: Το να τον προλογίσει ως το soundtrack της ελληνικής παρακμής. Και είναι κάτι το οποίο δεν το αφήνει να πέσει κάτω.
1: Ο Καρβέλας άκουσε η προσωποποίηση. Ναι. Ο άλλος λέει: όχι, είπα το soundtrack. Όχι, λέει το άκουσα.
0: Να παίξει το playback πίσω, λέει.
1: Αν μιλάς με τον άνθρωπο που είναι πάντα σωστός, αλλιώς δεν μιλάει.
0: Και έγραψε δαίμονες, μάλα, καμπάνες, αντελβάις, φιλοσοφία. Ποιήση και με όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια. Τέλος πάντων.
1: Ναι, είπε ότι δεν είμαι η παρακμή, είμαι η ακμή.
0: Και γενικώς καλά, και ο Μπογδάνος γνωστός έτσι. Τούμπας.
2: Τούμπας, δεν το λες το υπόλοιπο.
0: Τι να πω.
1: Γιατί είμαι δύσκολο, Τούμπας θα είναι κάποια λέξη.
0: Όχι, μωρέ, αλίμονο.
1: Φοβάσαι, μη σου βάλουμε πέρι.
0: Αγάπησα, λέει, με ηλιθιότητα, είπε ο Νίκος Καρβέλας.
2: Γιατί βίση εννοεί.
0: Γενικά στη ζωή του.
1: Okay. Αλλά μετά, λέει, ακούω τώρα δήλωση. Αλλά μετά το έκανα εμετό αυτό το πράγμα, διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγάπησα.
0: Τόσο βαθμό αγάπη που φτάνει ηλιθιότητα, εγώ κάπως έτσι το ερμηνεύω. Okay. Ήταν υπερβολή. Γενικώς τον Νίκο Καρβέλα πρέπει να τον παρακολουθείς με όλη σου τις αισθήσεις και όλη σου την προσοχή όταν βγαίνει και μιλάει.
2: Για να βγάλεις νόημα αυτά που λέει.
0: Έχουν νόημα και ηρμό, απλά έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται.
2: Έτσι λοιπόν και εγώ θα σας λέω, έχω το δικό μου τρόπο να εκφράζομαι και άμα δεν το καταλαβαίνετε.
1: Σύγχρονος φιλόσοφος.
2: Θέλω να με προσέχετε με όλες σας τις αισθήσεις.
1: Τέλεια.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε το Σαμπάνι. Θα ήθελα πολύ να τον δω Κριτή. Τον έχουμε δει ποτέ σε Κριτή, σε κανένα talent show?
1: Νομίζω δεν θέλει.
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Και ο ίδιος κάπως είναι.
2: Σίγουρα το έχουν κάνει προτάσεις, αλλά
0: σίγουρα.
1: Δεν πήγε. Σε όλους έχουν κάνει προτάσεις σίγουρα. Και μιλάμε για το voice το οποίο ετοιμάζεται. Το voice. Περίμενε.
2: Ακόμα εισαγωγή κάνουμε.
0: Συγγνώμη.
2: Δεν έχουμε πει καν γιατί και ποιο θέμα θα αναφέρουμε.
1: Το voice που άφησε κενό, έχει αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Κάντε μου νόημα.
2: Πάρε ένα νόημα. Εντάξει, ήταν με πέντε δάχτυλα. Δεν σημαίνει βάλε το εφέ.
0: Πάρ' το μεσαίο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Διότι...
2: Μπορώ να σε βοηθήσω. Αν θέλεις να το ξαναυποφέρεις στη θέση του.
1: Για πολλά χρόνια βλέπαμε τον Γιώργο Μαζονάκη στη θέση, στην καρέκλα αυτή που γύριζε στο voice με, να κάνει πάντοτε αυτά τα αυθόρμητα και αυτοσχέδια ντουέτα με τους παίκτες. Το... Είτε πήγαινα στην ομάδα του είτε όχι.
2: Το ζήτημα είναι ότι για φέτος είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες, τα casting, τα... Ναι. Αυτά που γίνονται πριν τα χειρίσματα δηλαδή κτλ. Τώρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προχωρήσει η παραγωγή και ότι έπρεπε να βρεθεί άνθρωπος να τον αντικαταστήσει.
1: Υπάρχουν πληροφορίες.
2: Υπάρχουν φήμες. Ξύπνα.
0: Τώρα. Τόση ώρα που πατάω. Έλα. Πάμε.
1: Και λένε ότι θα είναι
2: η Πάολα. Αλλά επίσης δεν μπορώ να το φανταστώ, παιδιά.
1: Γιατί? Και εγώ.
0: Γυναίκες, δύο άντρες.
1: Θέλω να ανατρέξω, δηλαδή ξέρεις τι, μου έρχεται τώρα να πάρω τηλέφωνο τον Τάσο, τον Ριζόπουλο, που πολλές φορές έτσι τα έχουν πει και έχει δώσει και συναντεύξεις εδώ στο Κοσμοράδιο. Που ο Τάσος ρωτάει συνήθως και για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, τα σόου και όλα αυτά. Ποια ήταν η θέση, δεν θυμάμαι τι μπορεί να έχει πει η Πάολα. Μπορεί να ήταν ανοιχτή κάποια στιγμή σε κάτι τέτοιο. Γράφεται πάρα πολύ έντονα λοιπόν, θα είναι αυτή. Κρατάμε και μια μικρή επιφύλαξη, δεν ξέρω, παιδιά.
2: Ναι, εντάξει, καλά τώρα. Αυτά είναι πληροφορίες που κυκλοφορούν. Μένει η επιβεβαίωση.
1: Ναι. Μάνο, θες να βάζεις άλλη μία έτσι επειδή μ' άρεσε.
0: Έλα, μ' άρεσε.
1: Κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο περισσότερο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Οπα.
0: Κατά λάθος.
3: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν

0: Είναι Παρασκευή και εμείς είμαστε εδώ για να την ξεκινήσουμε παρέα από τις 8 το πρωί.
1: Όχι, δεν έχεις ξεκινήσει καλά, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινάς τη μέρα σου με 10 λεπτά τουλάχιστον περπάτημα. 15 λεπτά μετά το ξύπνημα.
0: Περπατάω για να έρθω εδώ.
1: Ξυπνάς κατευθείαν με το βρακί.
0: Οριακά. Μην νομίζεις ότι παίζει πολύ.
2: Αν δούμε τον Γιώργο με το βρακί, να ξέρεις εσύ θα φταίει που θα έρθει κατευθείαν.
1: Λοιπόν, να ξέρετε, είναι κανόνες για να. Κάποιες συνήθειες για να χάσεις το κοιλιακό λίπος, Γιώργο.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Λοιπόν, μην περιμένεις από την κυβέρνηση, Γιώργο.
0: Έχω, ναι.
2: Σου κάψει το κοιλιακό λίπος.
0: Θα έλεγα τώρα την περιμένω, ναι.
2: Κοίταξε. Το σούπερ μάρκετ δεν μειώθηκε τόσο.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες. 10 καθίσματα θα κάνεις μετά το φαγητό, λένε εδώ οι ειδικοί.
0: Άμα κάνω 10 ξαπλώματα, βοηθάει.
2: Συγγνώμη, ρε Σιμάνο. Θα φάω, άντε και εγώ θα είχα χτες φασολάκια.
1: 10 καθίσματα.
2: Ένα πιάτο το είχα κάνει και σαλτσερό.
1: Θα κινηθεί το έντερο πιο γρήγορα. 10 καθίσματα. Το 10 θα έχει φύγει.
2: Τρεις φέτες ψωμί έβαλα μέσα και βούτυξα. Με φαντάζει τώρα εμένα να κάνω και 3 καθίσματα.
1: 10, πια 3.
2: 10!
1: 10 καλέ, είσαι με τα καλά σου. Βραδινό περίπατο οπωσδήποτε και να προστατεύσει τον ύπνο σου, Γιώργο. Πρέπει να κοιμάσαι πολύ.
0: Πάρε ένα διπότι από δίπλα να με το σπαθί.
2: Ο Άλεξ θα εκπαιδευτεί για φύλακα. Θα πάρει ένα ντόπερμαν επίση.
0: Ναι, ο Άλεξ θα σου έλεγα. Ούτε το δικό του τον ύπνο.
2: Όχι, 24 ώρες security. Θα προσλάβει έναν άνθρωπο να στέκεται έτσι νυχθημερών. Μην πάτε στην
0: είπε κανείς ότι δεν κοιμάω το βράδυ. Στα καλά, το βόδι πέφτω.
2: Προσπαθώ να απαντήσω στο μάνα αυτά που λέει.
0: Θα κρατήσω εκείνο το μεσημεριανό που λέγαμε.

0: Εμείς βρισκόμαστε, το ξέρετε, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ραντεβού μας 8 με 12.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε σε όλους. Έχουμε βέβαια ακόμα στις 12 που έχουμε να σας πούμε και να σας δώσουμε και άλλα ωραία δώρα, γιατί θέλουμε να διασκεδάσετε. Να σας πούμε όμως ότι έρχεται και καινούριο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Το ακούσαμε στη συναυλία την Τετάρτη.
2: Όσοι ήμασταν εκεί, μας άρεσε ήδη.
1: Ανοιχτή ακρόαση λέγεται. Είναι ακριβώς το στυλ του Πάνου Κιάμου που ξέρουμε και αγαπάμε. Και θα είστε εδώ τη Δευτέρα, πρώτοι να το ακούσετε αποκλειστικά.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως, Σοφία.
3: Καθυστερήσεις. Συνάντανε καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Και μερικές ακόμη έχουμε και στην Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου. Επίσης παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την Σύνδο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ναι, να την και η αναβίση, είπαμε, αν υπομονούν. Α, σε λίγο κάνουμε και την κλήρωση για τα 20 εισιτήρια, έτσι.
1: Διπλά,
0: φυσικά.
1: Να ξέρετε, το Κοσμοράδιο 95,1 πάντα σας σκέφτεται και δεν σας στέλνει πουθενά μόνος ή μόνες.
0: Δεν κρατιέμαι, θέλω και άλλο διαγωνισμό.
1: Θες και άλλο διαγωνισμό.
0: Θέλω κάτι.
1: Η κλήρωση για την εισιτήρια της Βύση είναι στο Instagram για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Αλλά τώρα έχουμε να σας δώσουμε για αυτή τη μουσική συνύπαρξη, η οποία είναι εκπληκτική και εντυπωσιακή.
2: Δώσε. Λέξη Παπαδόπουλος, Μανώλης Φάμελος, Νίκος Γιώγαλας, Γιάννης Γιοκαρίνης, εξαιρετική παρέα στο Βεργίνα Θέατρο. Σήμερα και αύριο τους βρίσκεται εκεί, σε μια βραδιά υπέροχη με τραγούδια και των τεσσάρων, αυτά τα κλασικά που αγαπάμε, αυτές τις ωραίες live στιγμές.
1: Με μια συνάντηση καθαρού ελληνικού ροκ, δυνατού στίχου, διαχρονικής ενέργειας, τραγούδια που γίναν συνθήματα, οι κιθάρες που βγαίνουν μπροστά, οι ιστορίες που διηγούνται και μας έχουν αγγίξει. Και ευκαιρία έτσι να διευρύνουμε και λίγο τον μουσικό μας ορίζοντα, θα έλεγα εγώ, για όσους έχουν έτσι λίγο πιο αλλού τις καταβολές τους.
2: Λοιπόν, προσέξτε, αύριο το βράδυ 5 από εσάς θα είναι εκεί και θα έχουν ο καθένας και από μια διπλή πρόσκληση για να πάρουν ένα άτομο που αγαπάνε και να περάσουν πολύ ωραία.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber στο 6982-951-951.
1: Γράφετε τη λέξη Βεργίνα Θέατρο, το όνομα τεπώνυμό σας και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις.
0: Λοιπόν, να πούμε και σε ηλικία 103 ετών πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, παιδιά. Μόλις.
1: Τώρα.
0: Τώρα, μόλις τώρα.
2: Τα χρόνια της να πάρουν.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Καλό της ταξίδι.

0: Αχ, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό Παρασκευή. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας.
1: Για έρωτες μιλάμε, για σχέσεις, την καθημερινότητα, όσα συμβαίνουν, την ακρίβεια της βενζίνης και του πετρελαίου και του αερίου.
0: Δεν πήγε ούτε 3 ευρώ, περίμενα.
1: Τη Δευτέρα λέει κάτι ανακοινώσει θα έχουμε τέλος πάντων. Παιδιά, έρχεται και χειμώνας και πολλές περιοχές ακόμα και είναι πετρέλαιο. Όχι το φυσικό αριθμό φθηνότερο. Τέλος πάντων, ας συζητήσουμε τώρα κάτι πιο ανάλαφρο. Το καλύτερο διπλό ή σύνθετο όνομα που έχετε ακούσει είναι η ερώτησή μας στο Facebook. Από νονούς, μπαμπάδες, μαμάδες, θείους, θείες. Για πες, Σοφία, τι μας γράφουν.
2: Χρυσή Αγγελική, βαφτισμένη λέει έτσι και τη φωνάζουμε Χρυσαγγελίνα.
1: Χρυσαγγελίνα.
0: Ωραία, είναι κακό.
2: Okay. Το Αστεριάνα.
0: Και αυτό. Αστέρι.
1: Κάτσε όμως.
0: Το Αστέρι.
1: Αστέρι.
0: Αστέρο. Αστέρο, δεν θυμάσαι που είχε και στις ταινίες.
1: Τον Αστέρι την κάναμε Αστερία. Τέλος πάντων.
2: Βασιλίνα λέει εδώ πέρα μια φίλη από το Βασιλική και Πασχαλίνα.
0: Εντάξει, αυτό είναι συνήθες.
2: Και η Ηλία λέει Σπυράγγελος.
1: Αχ, ναι, παιδιά. Το έχω ακούσει και
0: εγώ αυτό που λέω.
1: Σπύρο Σπυρίδων και Άγγελο.
0: Αλλά θα έρθω το παιδάκι στο γυμνάσιο να περνάει εκμιάσε.
1: Το Αφροχάρι πώ βγαίνει.
0: Το Αφροδίτη και το Χαρίκλια. Χαρίκλια, ναι.
1: Αν νόμιζα είναι αρσενικό.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη, έπρεπε να είναι ιδιότα.
0: Θα φτιάξει μουσική Αφροχάου. Αχ, σταμάτα.

0: Δημήτρης Κόκοτας από το παρελθόν.
1: Ανεμόνα,
0: κομματάρα.
1: Υπέροχο τραγούδι βεβαίως. Και όπου και αν σας βρίσκουμε, το Κοσμοράδιο 95,1 σας συντροφεύει. Και αν είναι να έρθετε στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και έχετε έτσι μια απορία να κάνω, έχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Ναι, έχει το Red Bull Dance Your Style στο Mediterranean Cosmos από τις 6.30. Καλά, αν πάτε και πιο νωρίς, κάνετε τη βόλτα στο Κόσμος.
2: Εννοείται, είναι διάστατα.
1: Αλλά γίνεται ο καλύτερο street dance, γίνεται ο διαγωνισμός για να βρούμε τον καλύτερο street dancer στην Ελλάδα.
2: 16 κορυφαίοι street dancers θα είναι εκεί, θα τα δώσουν όλα σε ένας προς έναν freestyle battles, αλλά εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο γιατί θα ψηφίσουμε live.
1: Ψηφίζουμε live, αναδεικνύουμε το χορευτή που θα πάει στο παγκόσμιο τελικό στη Ζυρίχη εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Και special acts από 12ο Πίθηκο και Λίλα, πολλές ακόμα εκπλήξεις, πολλή ενέργεια, πολύ χορός, εντυπωσιακό show από τις 7 το απόγευμα, όπως είπαμε, 19 του μήνα το Σάββατο, στο Mediterranean Cosmos στην εξωτερική πλατεία.
0: Καταφθάνει τώρα η Ραφαηλία Τοντογλου για να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και χοροπηδά ήδη απ' έξω, παιδιά.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Και έρχεται Σαββατοκύριακο και εμείς Δευτέρα ακριβώς στις 8 θα είμαστε εδώ στις επάλξεις.
2: Με άγχωσες. Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο. Δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ελεύθερη υπό όρους οι δύο κατηγορούμενοι για τον βαρύ οπλισμό που προοριζόταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση. Εύβοια. Νέα τηλεφωνική απάτη από άτομα που προσποιήθηκαν τους λογιστές. Πήραν 9.000 ευρώ και χρυσαφικά. Μαργαρίτα Παπανδρέου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών η συγγραφέας και σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 28. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

καπνογόνα ανάβουμε, γιατί είναι Παρασκευή. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Πάρτε καφέ, γιατί θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρο. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δαντογλου στην παρέα σου από τώρα μέχρι τις 2. Με επιτυχίες, με διαγωνισμό, με pick the song, με όλα τα ωραία, με τα καλύτερα που έλκονται. Πάμε, spoiler, πρώτο τραγουδιού έριξα. Αλλά πριν πάμε εκεί, πρέπει να σε ενημερώσω για την κίνηση ότι είμαστε εντάξει σχετικά. Κάποιες καθυστερήσεις συναντά στο περιφερειακό στην έξοδο Τριανδρία, σαν κατευθύνεσαι προς τα δυτικά, όπως και στη Βασιλίση Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στα φανάρια τα γνωστά προβλήματα. Παραμένει και το θέμα εκεί στα Μάλγαρα, και σε καλύτερη κατάσταση το βλέπω σήμερα, ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα, με κατεύθυνση προς τη Σύνδο. Υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί γίνονται και στα δύο ρεύματα έργα. Οπότε γενικά, αν έχεις το νου σου, θέλει και προσοχή, θέλει το νου σου 100% στο τιμόνι και στο δρόμο. Λοιπόν, πάμε για μουσική, για Ιουλία Καλιμάνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή Παρασκευή και καλά να περάσουμε.

παράδειγμα. Και Νίκος Οικονομόπουλος, ωραία τα λέει ο Νίκος. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαήλια Τότοκλου στην παρέσω από τις 12 μέχρι τις 2 αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, το ωραίο το με την υπέροχη θερμοκρασία. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά, που ακόμη και μετά το θάνατό του συνεχίζει να γράφει ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος είναι iconic, ήταν και θα είναι για πάντα. Έχει ανέβει στην κορυφή των τσάρτ σε κάθε πιθανή πλατφόρμα στην Ελλάδα. Το Όρες Μικρές αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1, όπου μπορεί να είναι κάτι νούμερο 1, δηλαδή ακόμα και στην Τοστιέρα να μπορείς να τα ακούσεις. Θα παίζει και εκεί. Και έχει ανέβει στο Top 40 του Global Artist Ranking στο Quorb, δηλαδή μια έτσι παγκόσμια πλατφόρμα, ένα επίσημο site όπου παρακολουθεί ψηφιακά τσάρτ σε όλες τις πλατφόρμες και συγκεντρώνει τη βαθμολογία παγκοσμίως. Έχει φτάσει κοντά στο Harry Styles, δηλαδή τα πράγματα είναι σοβαρά. Δηλαδή, μιλάμε για Linkin Park, Rihanna, Katy Perry λίγο πιο πάνω, Oasis στην ίδια λίστα, Billie Eilish και έχει και Γιώργο Μαζονάκη. Τόσο iconic είναι ο Γιώργος, ήταν, είναι και θα είναι για πάντα. Εσύ μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με μουσική μέχρι τις 2.

Σπάστε τα λοιπόν όλα να γίνει χαμός. Αναστασία στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Δαντογλου στην παρέα σου αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις 2. Και χθες λοιπόν πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει διαφορετική είσοδο και διαφορετική έξοδο. Έχει σημασία για το story. Που λέτε, είχα παρκάρει εγώ στην είσοδο, βγαίνω από την έξοδο, βλέπω στην έξοδο, τα μάξι μου έχει μεταφερθεί. Και λέω, όπα, τι έγινε. Ποιον θα αρπάξω από το μαλλί που μου μεταφέρε τα μάξι. Πάω κοντά, πάνω το ξεκλειδώσω, δεν ξεκλειδώνει. Δεν ήταν το δικό μου τελικά αμάξι. Ήταν ίδιο μοντέλο, ίδιο χρώμα, ίδια χρονολογία. Είχε και το ίδιο σημαδάκι στον προφυλακτήρα. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Και το θέμα ποιο είναι ότι δεν έχω και κανένα αμάξι που το βλέπει συνέχεια στον δρόμο. Είναι, ας πούμε, λίγο πιο σπάνιο χρώμα από την κλασική έκδοση του συγκεκριμένου. Απλά εμένα είναι δίπορτο. Λέω, κάτσε, λέω, αυτό είναι τετράπορτο. Να δεις που δεν θα είναι το δικό μου. Εντάξει, αυτό σου κάνει το να μην έχεις πιει δεύτερο καφέ. Οπότε, παιδιά, να πίνετε καφέ, να συνεννοούμαστε και να συνεννοείστε και με τον εαυτό σας. Γιατί εγώ βλέπετε δεν. 30-40. Θα σ' αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλισσες.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

Ηλίας Βρετός και Πρόστιμο, το ακούς αποκλειστικά και μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Στη ραδιοφωνική σου συντροφιά, τη μεσημεριανή, εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου. Εδώ μέχρι τις 2 θα είμαι. Δεν πάω πουθενά και ούτε εσείς πάτε πουθενά. Βασικά και να πάτε πουθενά, μας έχετε μαζί σας. Και αυτό είναι το πιο όμορφο της υπόθεσης εδώ, της παρέας μας. Γιατί είναι Παρασκευή. Παρασκευή έχει άλλο vibe. Γενικά την Παρασκευή πολλά πράγματα δεν σε πειράζουν και δεν πρέπει να σε πειράζει. Τίποτα δεν πρέπει να σε πειράζει. Καλά, σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε. Θα κάτσουμε τώρα να σκοτιζόμαστε. Φιλιά να στείλω στο Μάνο, στο Βαγγέλη, στο Μάριο που είναι στην παρέα, στην Ιωάννα, στην Κατερίνα, στην Ελένη και στο Γιώργο που πολύ μεγάλο team είμαστε και σήμερα, έτσι. Όλοι κάτι κάνετε, όλοι κάπου είστε, αλλά έχετε παρέα το Κοσμοράδιο. Υπεύθυνοι είμαστε, θα ακούσουμε, έτσι. Απόλαυσε το, παίζει για σένα.

0: Πεντρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, τραγούδι που σε ταξιδεύει τον καθένα σε άλλο σημείο του χρόνου και του κόσμου γενικότερα. Λοιπόν, εξαιρετικά αφιερωμένο, το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και μέχρι τις 2 παρατέταρτο μπορείς να ψηφίζεις το σημερινό Pick the Song, το οποίο έχει ήδη ανέβει στο Instagram. Τι είναι αυτό τώρα, λοιπόν, ακούμε δύο τραγούδια τώρα αμέσως και ένα από αυτά το ψηφίζετε για να παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Οπότε θέλω να ακούσετε προσεκτικά. Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα.
1: Στα συντρίμια της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου.
0: Δέσποινα Βανδύ, τι κάνω μόνη μου.
1: Ούτε εργάζεσαι, ούτε φαντάζεσαι, τι κάνω μόνη μου, μες στο σαλόνι μου.
0: Ένα από τα δύο λοιπόν θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο σε λιγότερο από μία ώρα. Εσύ λοιπόν μπαίνει στο Instagram, Κοσμοράδιο και το Παύλα 951 και ψηφίζει. Ο Γιώργος Θεσμετζής ψηφίζει. Τι ψηφίζει, Γιώργο?
2: Τι? Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Εσύ, Μιράντα?
3: Το πρώτο.
0: Το πρώτο ψηφίζει. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Υπάρχει debate. Οπότε θέλω να μπείτε κι εσείς και να ψηφίσετε κι εσείς για να λυθεί αυτό το ζήτημα το πολύ σοβαρό. Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951. Και φυσικά μένετε κοσμοσυντονισμένοι πάντα και παντού.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ένοχοι οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους της φωνικής έκρηξης σε τράπεζα με μία νεκρή. Ελασσόνα. Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά. Κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου η δίκη στο εφετείο της Ρούλας Πισπυρίγκου για τη δολοφονία της Τζορτζίνας. Σουηδία. Παραιτείται ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον μετά την ήττα στις εκλογές. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

γιατί αν δεν ξεκινήσει η ώρα με Ελένη Φουρέιρα και δεν συνεχίσει με throwbacks, που δεν θα σου πω, θα περιμένει να ακούσει, τι να το κάνει. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και αυτό είναι το δεύτερό μα ημίχρονο για σήμερα, Παρασκευή. Πάμε δυναμικά. Έχουμε διαγωνισμό Pizza Fan. Θα ακούσει και το Pick the Song. Θα πω και τα χρόνια πολλά μου στου εορτάζοντε τη σημερινή ημέρα. Αριάδνη, Αριάννα, Ευμένιο, Ευμενία. Κάστορ, ο Πολυδεύσκης δεν είναι, περίμενα να είναι Κάστορ Πολυδεύσκης εγώ, έτσι τέτοια είμαι, αλλά όχι. Και ο Ρομήλος και η Ρομιλία, Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Πολύ ωραίο reminder αυτό τώρα τέλη καλοκαιριού βέβαια μας ήρθε, γιατί ακόμα δεν τελείωσε το καλοκαίρι σε περίπτωση που δεν το θυμάστε αυτό. Είναι, δεν μπορώ να υπολογίσω πόσο Αυγούστου, 50 κάτι λογικά, σε κάθε περίπτωση όμως. Μία ματιά στους δρόμους της πόλης όπου καθυστερήσεις δεν έχουμε ιδιαίτερες αυτή τη στιγμή, εκτός από εκεί πέρα στο σημείο ανάμεσα στη Χαλάστρα και τη Σύνδο με κατεύθυνση στη Ζησύνδο και στον περιφερειακό έξω το Τούμπας μέχρι έξω το Αγίου Παύλου, αν κατευθύνεσαι προς τα δυτικά. Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι, είπανε κάποτε οι One.

0: αλήθεια τώρα. Αναρωτιέται η Έλενα η Παπαρίζου στο Κοσμοράδιο 95,1 που ακούσε επιτυχίες μόνο. Εγώ είμαι η Ραφαηλέτα, το και θέλω να σου μιλήσω για την αγαπημένη πεντανόστιμη πίτσα φαν που στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers που έχει και για παιδιά. Έχει και με τσίκεν, έχει διάφορα γενικά. Με λιωμένο τσέντερ, έχει με μπέικον. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες. Είναι έτσι οι μικρές μπουκίτσες, είναι αυτό που λες θα φάω μόνο ένα. Ποτέ κανείς, ρε, ποτέ κανείς δεν έχει φάει μόνο ένα. Είναι σαν τα πατατάκια και όλα αυτά, ξέρεις. Λοιπόν, εγώ σου έχω όμως ένα έτσι πιο ωραίο δώρο. Σου έχω 2 πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Ό,τι γεύση θες θα διαλέξεις. Έχει πάρα πολλές στο site και έχω την τιμή και τη χαρά να πω ότι έχω δοκιμάσει τις περισσότερες. Οπότε, άμα θες τη γνώμη μου, είναι όλες υπέροχες. Καλή τύχη στο να διαλέξεις. Επίσης, για να μπεις τώρα στην κλήρωση, θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 698-295-1951 με το ονοματεπώνυμό σου κενό και πίτσα φαν. Και καλή σας τύχη.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση mor.com.

φαινόμενο παγκόσμιο, η φάση η δική μας. Πέγγι μου, Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Αντώνογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 για άλλο ένα μισάωρο. Θα είμαστε παρέα με 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και υγρασία στο 62%. Ιδανικές συνθήκες για βόλτα, να ξέρεις, είναι αυτές. Πάλι όμως θέλεις αντιλιακό, γιατί έχουμε και ακτινοβολία UV δίκτυ 3,6. Δεν είναι για μαύρισμα, έτσι να ξέρεις, αλλά είναι καλό, είναι δυνατό. Λοιπόν, η μέγιστη για σήμερα είναι 28, όπως και για αύριο. Κυριακή ανεβαίνουμε στους 29 και Δευτέρα 32. Από την Τρίτη λίγο πέφτουμε, αλλά μην φανταστείς πολύ. Θα είναι πολύ ομαλή η μετάβαση στο φθινόπωρο, έτσι. Μια χαρά, μια χαρά. Όλοι χαρούμενοι. Εμείς πάμε να ακούσουμε μουσική για να γίνουμε ακόμη πιο χαρούμενοι, ή και όχι, ανάλογα τι χορδή ερεθίζει στην καρδιά σου το κάθε τραγούδι. Α, παπά, με λίγα λόγια, Γενίκος Οικονομόπουλος.

χωρίς εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Ιστορικό τραγούδι και ιστορικό καλλιτέχνη. Πασχάλης Τερζής και δεν μιλάμε. Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς μιλάμε και τα λέμε ραδιοφωνικά και ωραία. Καθημερινά 12 με 2. Έχω η Ραφαηλία Ντόνταγλου. Και καθημερινά φυσικά έχουμε το Pick the Song μας. Δηλαδή αυτό που εσείς διαλέγετε, ποιο τραγούδι θέλετε να παίξει στον αέρα. Δέσποινα Βανδύ είχαμε σήμερα, τι κάνω μόνη μου και όλα οδηγούν σε σένα. Λοιπόν, πάμε να το ανακοινώσω. Όλα οδηγούν σε σένα είναι το νικητήριο και εγώ ήλπιζα να βγει το άλλο. Λέω Παρασκευή είναι έτσι λίγο. Πάμε λίγο vibe να ανέβει. Όχι, με την όρεξη θα μείνω. Αμάν πια, δεν πειράζει, σταματάω να γκρινιάζω. Αφιερωμένο στον Αναστάσιο και την Κυριακή Βικτωρία που στείλανε το μήνυμά του, στείλανε την καλησπέρα του στο Viber. Δέσποινα Βανδύ και Pick the Song, όλα οδηγούν σε σένα.

0: Γιώργος Σαμπάνης μας ταξιδεύει, είναι γεννημένη και παίζει δυνατά στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαλία, τότε γλουπό, τότε πέρασε η ώρα, πότε τελείωσε, σχεδόν τελείωσε. Ο Φρέντο Εσπρέσο δεν το κατάλαβα καν, αλλά έχει έρθει η ώρα να παραδώσω τη ραδιοφωνική σκυτάλη στον Βασίλειο Χαροκόπο, λοιπόν, που έχει έρθει να σου κρατήσει συντροφιά για το επόμενο διωράκι, έτσι να ομορφύνει λίγο το μεσημέρι σου, γιατί με Κοσμοράδιο όλα ομορφαίνουν στη ζωή σου. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι στις 12 το μεσημέρι, μέχρι τότε μένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα. Να στείλω φιλιά και στο Λορέντζο που στείλε το μήνυμά του εδώ στο Viber. Φυσικά συνεχίζουμε να επικοινωνούμε εκεί και παντού σε όλα τα social. Μας βρίσκεις και μας έχεις την παρέα σου και μένεις εδώ να ακούτε πολύ μουσική, να τραγουδάτε κι ας είναι και παράφωνο. Δεν πειράζει, όλοι παράφωνοι είμαστε στην ψυχή τουλάχιστον. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα, μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Διαπίστωσα πως δεν είχα τόσα πολλά χρόνια που έβλεπα το Morning Show, την τηλεοπτική αυτή σειρά, ναι, με την Jennifer Aniston, τη Reese Witherspoon.
3: Και σου άρεσε, δεν με έπεισε ποτέ να τη δω.
2: Και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
3: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Μέχρι να βγει κάθε φορά η επόμενη σεζόν, δεν θυμόμουν τι είχε γίνει στην προηγούμενη.
2: Κάθομαι, βλέπω τώρα την τρίτη σεζόν, αφού έχω δει την τέταρτη πριν μερικές εβδομάδες.
3: Ξαναγεί. Να τα συνδέσω, λέει.
2: Παιδιά, είχα ξεχάσει καλοί βασικούς ανθρώπους που παίζουν.
3: Αυτό το πρόβλημα με τις σειρές, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Αφού αναρωτιέμαι.
3: Το πρόβλημα, συγγνώμη.
2: Γιατί κάθομαι και τη βλέπω.
3: Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις σειρές.
2: Ποιο, το μυαλό μας.
3: Ναι, με το μυαλό μας.
4: Άσε με το μυαλό.
3: Τι, με συγχωρείτε τώρα, άμα δεν θυμάσαι μια σειρά που είδες πριν μερικούς μήνες.
2: Τα πιν πώς τα θυμάμαι. Τα password πώς τα θυμάμαι. Πώς θυμάμαι που έχω κρύψει τις λίρες.
3: Τις λίρες που, για να μου πεις και βένε, έτσι δεν βρίσκεται, ρε παιδί. Μήπως το ξεχάσεις. Αν όμοιγεν το κάποια στιγμή χρειαστεί να τις βρούμε και δεν είσαι εκεί γύρω.
2: Μακάρι να ξέρουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-95, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας.

0: 8 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 33χρονη που οδηγούσε μεθυσμένη και ενεπλάκησε τροχαίο. Κτηματολόγιο. Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα Μεταβολές. Κρήτη. Νέα ένταση στις μεταναστευτικές ροές. Διασώθηκαν 139 αλλοδαποί μέσα σε λίγες ώρες. Γερμανία. Συνελήφθη Ιρακινός ως ύποπτος για συμμετοχή στο Ισλαμικό κράτος και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων. Μπάσκετ γυναικών. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα προπονήτρια της εθνικής μας. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

0: μπαίνουμε μαζί στον αέρα.
1: Στους 95,1.
0: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 είναι το φινάλε εβδομάδα. Θα κάνουμε προετοιμασίες Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά να πούμε, φυσικά ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Οπότε και θα κάνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους, όπου μιας και Παρασκευή καθυστερεί συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στην Παλαιού Σταθμού και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα βλέπω στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στη Βασιλή Σόλγας από το ύψος του Αλατίνη μέχρι τη Συνδίκα λόγω έργων. Να δούμε πόσο ακόμα θα ταλαιπωρηθεί εκεί ο κόσμος. Όπως καθυστερήσεις βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός, πολλά τα προβλήματα στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος Οικαιών. Όπως και στο ρεύμα προς δυτικά, αντίστοιχα προβλήματα έχουμε από την Άνω Τούμπα μέχρι και το Επταπύργιο. Επίσης, πολλά προβλήματα και σήμερα και στο δρόμο Σύντου Χαλάστρας προς Θεσσαλονίκη λόγω έργων, όπου σίγουρα η υπομονή θα χρειαστείς και εκεί και σε διάφορα σημεία στην πόλη. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα έρχεται, ο Χάρτης, και πάμε να περάσουμε όμορφα και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, το απολαύσαμε μόλις στους 9-5 και 1. Ο Πάνος φυσικά έρχεται τη Δευτέρα με ολοκένουργια αποκλειστικότητα, οπότε μένεις εδώ για να την απολαύσεις. Το απολαύσαμε το τραγούδι εννοείται και προχθές στη Μονή Λαζαριστών, όπου σύντομα έρχεται και το βίντεο με όσα είπατε στο μικρόφωνο του Κοσμοράδιου για τον Πάνο με τις αφιερώσεις σας. Επίσης, τη συνέντευξή του μπορείς να τη βρεις από το πρωινό στο Κοσμοράδιο, στο Κοσμοράδιο.gr και στο λογαριασμό μας στο Spotify. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα στις επικοινωνίες μας, σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά. Να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πολύχρονοι με υγεία και επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Αριάδνη, Αριάννα, Ευμένιο, Ευμενία, Κάστορ, Ρομίλο και Ρομιλία. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία και πολλές χαρές. Επίσης, καλησπέρες να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα στους 95 και 1, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου φυσικά μένεις ενημερωμένος και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Επιστρέφω!
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό έπαιξε δυνατά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο. Όσο για εμά είμαστε μαζί σε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι Παρασκευή με το θερμόμετρο ιδανικά αυτή τη στιγμή στου 26 και τον καιρό από ό,τι φαίνεται να περιέχει ηλιοφάνεια μέχρι και αύριο, που από αύριο το πρωί, παιδιά, βλέπω συννεφιές, όπως επίσης και το μεσημεράκι της Κυριακής. Επίσης βλέπω ενδεχομένως και κάποια ψηλόβροχα στις προγνώσεις. Οπότε να είσαι αναλόγως προετοιμασμένος. Από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει έτσι στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλα ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και σε περίπτωση έτσι που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Τώρα πάμε για μουσική και τι έρχεται. Έρχεται μοναδικός Μαζό, Ώρες Μικρές. Η ένταση νομίζω στο συγκεκριμένο τραγούδι ανεβαίνει από μόνη της στο τέρμα, οπότε παίζει πολύ πολύ δυνατά αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου απόλυτη αναβίση όλα για όλα, μωρό μου. Τι τραγούδι το απολαύσαμε μόλις στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς να ομορφαίνουμε, παιδιά, παρέα. Ακόμη ένα φινάλε εβδομάδας μετά από ένα special, ένα πολύ ωραίο βράδυ χθες με τη Δήμητρα Σιβρή και την Άννα Κεφαλά. Κάναμε, νομίζω, ένα αφιέρωμα ακριβώς όπως άξιζε στον αγαπημένο μας μαζό. Τα είπαμε χθες, ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και μπορώ να πω ότι μου άρεσε, παιδιά, και δεν ξέρω, άρεσε και σε εσάς από ό,τι φαίνεται. Λέτε να το ξανακάνουμε, θα δούμε. Από την άλλη, σήμερα στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους κατά μέσο όρο στα 30,9 χρόνια σύμφωνα με τη Eurostat. Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη υψηλότερη ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία με 31,5 χρόνια, καθώς ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 26,3, παρακαλώ. Γενικότερα η χαμηλή απασχόληση των νέων στην Ελλάδα που το 2025 ήταν 56,2 συνδέεται, εννοείται πως συνδέεται με την καθυστερημένη έτσι ανεξαρτητοποίηση, όπως παράλληλα τα υψηλά ενίκια και το κόστος στέγασης κάνουν ακόμα δυσκολότερη την έξοδο από το πατρικό, οδηγώντας έτσι αρκετούς νέους και στη συγκατοίκηση. Τα ξέρουμε, θα μου πεις, OK, κρατάμε αυτό και συνεχίζουμε. Χρειάζεται μια αλλαγή. Χρειάζεται γενικότερα έτσι να δοθούν κίνητρα στους νέους και ελπίδα να μείνουν σε αυτόν τον τόπο. Διαφορετικά, δεν ξέρω, είμαστε ήδη λιγότεροι από ό,τι πρέπει. Μεγάλη συζήτηση θα μου πεις. Περισσότερα φυσικά βρίσκεις για το άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, πάμε για μουσική αμέσως. Νίκος Βέρτης, Πάμε Ψυχή Μου, μας ανεβάζει και φυσικά παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί έπαιξε μόλις στο φινάλε εβδομάδας με εμάς. Να μετράμε αντίστροφα φυσικά για το Σαββατοκύριακο στους 9:51. Και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Ναι, καλά. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, όπως και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Και στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 18 του Σεπτέμβρη, να πούμε πως το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Αργότερα, το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ. Το 1968 γεννιέται ο μεγάλος Κροάτης μπασκετμπολίστας Τόνι Κούκοτς. Όπως τέλος, μαύρη μέρα για την Ελλάδα σαν σήμερα το 2013, καθώς στείνεται εν έδρα θανάτου και σκοτώνεται ο 34χρονος ράπερ τότε Παύλος Φίσας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερα να ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα στο μεσημέρι μας στους 9:51.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
2: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων. Είτε ότι πας τους συνδυάσεις κιόλας.
1: Ναι. Και μετά το παιδί πρέπει να πορευτεί με αυτό το όνομα.
2: Ή να το λες ολόκληρα. Αυτό με το Λουκάνικος, παιδιά, νομίζω δεν είναι ανέκδοτο.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ότι μας έστειλε και μια φίλη ότι πήγε η μαμά της σε μια βάφτιση, ο ένας παππούς Λουκάς, ο άλλος Νίκος φωνάζει. Είναι Λουκάς Νίκος, Λουκάς Νίκος και λέει ο παπάς Λουκάνικος.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Άμα δεν το δω γραμμένο σε ταυτότητα.
3: Να βάλουμε και έτσι.
1: Δεν το πιστεύω. Μουστάρδα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselika-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 η ώρα στην Καμάρα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η σταθμή του μετρό.

Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν από τις 4 η ώρα. Συνελήφθη 55χρονος Τσέχος διακινητής μεταναστών στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης που έκρυβε στο Πόρτ Παγκάζ δύο αλλοδαπούς. Σεισμός 4,2 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Ρεκόρ προσέλευσης καταγράφηκε στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, καθώς έως τις 15 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 520.000 από 121 χώρες. Λιθουανία. Οι αρχές ανακάλυψαν 12 σύραγγες στα σύνορα που είχαν σκαφτεί για διελεύσεις μεταναστών από τη Λευκορωσία.

της και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδα και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσο οδηγείτε, να πούμε πως ψιλοχαμός υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο, με αρκετές καθυστερήσεις σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Άνδρεια Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην Βασιλής Σόλγας από Μαρτίου μέχρι και τη Συνδίκα λόγω έργων, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, πολλά τα προβλήματα στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι σχεδόν τις 40 εκκλησίες και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως ρεύμα προς δυτικά με αρκετά προβλήματα και εκεί από τον K12 στην είσοδο του ρεύματος μέχρι σχεδόν την Πηλαία, όπως και από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι το ύψος Σικαιών. Επίσης, συνεχίζεται για πολλούς η ταλαιπωρία με προβλήματα και σήμερα στον δρόμο Σύντου Χαλάστρας προς Θεσσαλονίκη λόγω έργων. Οπότε είναι ώρα και μέρα υπομονής σε διάφορα σημεία. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, παίζει δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο, τι τραγουδάρα. Έλενα με τελειώσεις, έπαιξε πολύ δυνατά με εμάς να το απολαμβάνουμε και να απολαμβάνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους και γρήγορα να πούμε, παιδιά, ότι χθες με την τρίτη σερή της νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στη Σλοβακία με νίκη 3-1 σετ, έκλεισε η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών την παρουσία της στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου. Παράλληλα, χθες η Γαλανόλευκη έμαθε και τον αντίπαλό της στην φάση των 16. Πρόκειται για τη Φιλανδία, η οποία ιτήθηκε 3-2 από την Εσθονία, αν δεν κάνω λάθος, και κατετάγει δεύτερη στον τρίτο όμιλο, όπου το μάτς θα γίνει στο Τωρίνο την Κυριακή στις 5 και έπειτα το τουρνουά θα μεταφερθεί για τα προημιτελικά του στο Μιλάνο. Φυσικά, καλή επιτυχία να ευχηθούμε, καλώς πρόκειται, καθώς έτσι πρόκειται για μια ομάδα, βασικά γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, έχουμε πολύ μέλλον και οι τρεις εθνικές ομάδες είναι ιδιαίτερα ταλαντούχες και νομίζω ότι έχουν να δώσουν πάρα πολλά τα επόμενα χρόνια. Όσο για εμάς, είμαστε παρέα στο φινάλε εβδομάδας, σε πολύ λίγο έρχεται ο σημερινός μας διαγωνισμός και έχουμε φυσικά πολύ δρόμο μπροστά μας, περίπου ένα 40 λεπτό, οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.

μοναδική Νατάσα. Φορτηγό έπαιξε πολύ δυνατά για το φινάλε εβδομάδα στους 9-5 και 1. Και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς φυσικά ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι Παρασκευής. Και αμέσως καλησπέρες να στείλω στο φίλο Θωμά στη Γερμανία, στο Δημήτρη, την Πολίνα, την Χριστίνα, τη Χρυσάνθη, τον Κωνσταντίνο και την Ελισάβετ στη Χαλκιδική. Οπότε εννοείται καλησπέρες αμέσως σε όλους. Είτε μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά από την εφαρμογή μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας διαγωνισμό για δύο θεραπείες laser Soprano Eyes για μπικίνι από μία σε κάθε νικητή εδώ στο Αζαλέ, στο κέντρο της πόλης. Φυσικά είναι η συγκεκριμένη θεραπεία, έχει μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας, είναι γρήγορη και ανώδυνη, χωρίς αναισθητικές χρέμες. Δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπείας, καθώς μπορείτε να επιστρέψετε άμεσα στην καθημερινότητά σας. Όπως επίσης είναι για όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας, για όλες τις περιοχές του σώματος και για όλες τις εποχές του χρόνου. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς θεραπεία κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά καλή σας επιτυχία. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Νομίζω από το intro έχεις καταλάβει ότι έρχεται τραγουδάρα, τεράστιος Νότης, Ταξίδεψέ με, και πάμε να αφιερώσουμε, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9-5 και 1.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι η αποκλειστικότητα της εβδομάδας. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο είναι ήδη αγαπημένο. Μας ανεβάζει. Το απολαύσαμε με εμάς. Να ομορφαίνουμε ένα κλικ παραπάνω το φινάλε εβδομάδας. Πάντα παρέα στους 95.1. Και μιας και πιάσαμε έτσι τις αποκλειστικότητες, να πούμε ότι από Δευτέρα επίσης έρχονται και Στέλιος Ρόκος με τίτλο Εσένα ή Τίποτα. Όπως και Πάνος Κιάμος με τίτλο Ανοιχτή Ακρόαση. Τα άκουσα το πρωί, παιδιά. Και τα δύο τραγούδια είναι καταπληκτικά. Εσύ μένεις εδώ για να τα απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση από Δευτέρα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και από την άλλη αμέσως να πούμε πως αν θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, αφού με την Nova κερδίζεις παντού. Οπότε απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και όλα τα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις, μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο Nova.gr. Τώρα, όσον αφορά τη μουσική μας, έρχεται ο μέγιστος Πασκάλης Τερζής. Έχει ένα φεγγάρι απόψε. Τι τραγούδι παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Στέλιος Ρόκος. Λοιπόν, στο χαπί ήταν η επιλογή μου για ένα ιδανικό φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, όσον αφορά το ποδόσφαιρο και την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος, τι έχουμε, ήρθε η ώρα για ακόμα ένα ντέρμπι της πόλης. Με Άρη και Ηρακλή να αναμετρώνται στο Κλεάνθης Βικελίδης αύριο στις 7.30 και φυσικά ας κερδίσει, όπως πάντα λέω, ο καλύτερος, ο πιο έτοιμος ή ο πιο τυχερός. Γιατί υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Όσο για τον ΠΑΟΚ, πηγαίνει την Κυριακή στο Αγρίνιο, στην έδρα του Πανετολικού στις 9 το βράδυ. Καλή επιτυχία σε όλους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την στρογγυλή θεά. Όσο για εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα εβδομάδα και το μεσημέρι Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείτε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς τι απαντήσατε? Άλλο θα μας πει η Σοφία.
1: Το viral Φεδόργιος, εντάξει, παίζει πάρα πολύ.
0: Το είδα σε πολλές τούρτες.
1: Η Θεοδοσία λέει Ευρυνίκη. Η Vivian λέει το Anadep από το Άννα Δέσποιναν.
2: Anadep.
1: Oh yes. Και η Σόνια λέει ο ανιψιός μου Ευγένιος Περικλής Ιωάννης και τον φωνάζουμε Ευρυγιάννη.
0: Κρατήσαν από κάθε όνομα μία συλλαβή. Από το ένα την πρώτη, από το άλλο τη μεσαία.
2: Τον Περικλή τι πήρανε? Το Περικλής που είναι?
0: Το ρί.
2: Α, περίμενα το πέ.
0: Όχι, αφού λέω από το μεσαίο όνομα πήρανε τη μεσαία συλλαβή.
2: Α, και το πώς το Ευρυγιάννης. Κάκου τώρα.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποχή μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου στα Λαγκαδίκια μετά το επεισόδιο με 13χρονο Ιρανό που προσπάθησε να μαχαιρώσει 12χρονο Ιρακινό στην αυλή του σχολείου. Νέα Ιωνία. Εξαρθρώθηκε συμμορία που χρησιμοποιούσε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Γερμανία. Τρίτος θάνατος από ελονοσία στη Φραγκφούρτη. Την Ισία. Πλημμύρες στην Τίνιδα. Αναστέλλονται τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια. Μπάσκετ. Στο Περιστέρι, χωρίς κόσμο, θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup.

0: Εύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όσο ζω μα ζω. Αυτό είναι το σύνθημα. Γιώργος Μαζονάκης και να περνάς έτσι για να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Παρασκευουλία ζάχαρη, παρασκευουλία μέλη. Αν δεν είσαι στο αυτοκίνητό σου, γιατί από ό,τι βλέπω στα κόκκινα σήμερα η Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε με τον περιφερειακό προς δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και λίγο πριν το Πταπύργιο, αρκετές καθυστερήσεις, ενώ προς ανατολικά εκεί από Ευκαρπία μέχρι και λίγο μετά το 424 είμαστε στα κόκκινα. Στο κέντρο Πολυτεχνείου, Καρατάσου, Εγνατία, κυρίως το ρεύμα προς δυτικά, Βασιλίσσης Όλγας στα ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή προς δυτικά πριν και μετά τη γέφυρα της Βούλγαρη, ενώ στα δυτικά Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ελπίδος αυτή τη στιγμή έχουν αρκετές καθυστερήσεις. Οπότε σήμερα, πέραν από το σύνθημα όσο ζω μαζό, πάμε και με το οδηγέ κουράγιο άκου Κοσμοράδιο. Όχι γιατί, όχι γιατί έχουμε και διαγωνισμούς και θέματα και κέφι και μπρίο και διάθεση και αναβίση. Έτσι λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: Και τελικά είχαμε καιρό να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Κωνσταντίνος Αργυρός, ΡΑΚ στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο με τρέλα μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και τώρα πάμε πίσω. Θέλω να πάμε αρκετά πίσω. Συγκεκριμένα στην αρχαιότητα. Όπου οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά προφανώς ήρθε το τηλέφωνο, τώρα έχουμε το ίντερνετ και εμείς καθημερινά συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου σε τούτο εδώ το ραδιοσουσού. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και εμείς σε λίγο θα μάθουμε τι είπε τελικά στο Θοδωρή Φέρη.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
3: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

είπαμε λοιπόν. Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και εσύ παραμένεις κοσμοσυντονισμένος τους 9-5 και 1. Γεια σου, Δήμητρα Καβαλάρη. Και σήμερα μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Επίσης σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Και κάθε φορά που ακούω για μπαμπού, δύο πράγματα σκέφτομαι. Ταινίες με σαμουράι και τα πάντα. Τα πάντα μπαμπού δεν τρώνε, καλά δεν θυμάμαι. Επίσης να σου πω ότι σαν σήμερα κάτι πάρα πολύ ωραίο, στις 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή το 1977, το Voyager 1 γύρισε την κάμερά του προς τα πίσω και φωτογράφησε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Γη και τη Σελήνη μαζί στο ίδιο καρέ από διαστημόπλοιο. Βρισκόταν ήδη περίπου 11,7 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Το έβαλε λοιπόν. Το έβαλε και την έβγαλε τη φωτογραφία. Το έβαλε και η Κατερίνα Λιόγιου και πάμε να την ακούσουμε στο τέρμα όπως τις αξίζει στους 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Δεν είναι Δευτέρα, το αντίθετο μάλιστα. Είναι Παρασκευή, Παρασκευουλέα Ζάχαρη, Παρασκευουλέα Μέλη και περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber στο 6982-951-951. Τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την Πτολεμαϊδα. Και κάπου εδώ θέλω να σε ενημερώσω ότι ο Πάνος Κιάμος έρχεται με ένα τραγούδι το οποίο θα μας βάλει σε ανοιχτή ακρόαση. Και αυτός ακριβώς είναι και ο τίτλος του. Σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα θα κυκλοφορήσει από την Panic Records τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Και τώρα μου λες, Δήμητρα, μέχρι τις 28 απέχουμε 10 μέρες. Γιατί μου το λες από τώρα? Γιατί Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου εσύ θα το ακούσεις αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και για το λόγο του λυθές, πάρε από τώρα έτσι μια γεύση.
1: Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ερωτευτείτε, κάνει καλό. Γιώργος Σαμπάνης με ένα σουβλέμα στο Κοσμοράδιο 95,1 και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ερωτευτείς όταν πας να στείλεις ένα mail και εκείνη τη στιγμή το λάπτοπ κρασάρει. Σίγουρα δεν μπορείς να ερωτευτείς όταν είσαι στο σκούτερ και σε αφήνεις τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και ξαφνικά νιώθεις σαν τα καρτούν και πηγαίνεις κατά πίσω. Ή όταν το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Λοιπόν, άκου να σου πω. Η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια. Δεν ευριάζεις, πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί, ακούστε τι γίνεται. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική της πόλης και ξαφνικά νιώθεις σαν τα καρτούν και πηγαίνεις κατά πίσω. Ή όταν το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Λοιπόν, άκου να σου πω. Η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια. Δεν ευριάζεις, πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί.

0: Όλα τα ωραία, όλα τα χαροπά τραγούδια τα οποία θα παίξουν στη δεύτερη ώρα είναι αφιερωμένα στην Εφή και στο γιο της που θέλει να το αφιερώσει κάτι. Οπότε εγώ είπα να μην μείνουμε μόνο σε ένα τραγούδι. Όλα τα τραγούδια της αγάπης, όλα τα τραγούδια τα χαρούμενα είναι αφιερωμένα, Εφή μου, στο γιο σου που ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάς. Τα λέμε σε λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Διαπίστωσα πως δεν είχα τόσα πολλά χρόνια που έβλεπα το Morning Show, την τηλεοπτική αυτή σειρά, ναι, με την Jennifer Aniston, τη Reese Witherspoon.
3: Και σου άρεσε, δεν με έπεισε ποτέ να τη δω.
2: Και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
4: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Μέχρι να βγει κάθε φορά η επόμενη σεζόν, δεν θυμόμουν τι είχε γίνει στην προηγούμενη.
2: Κάθομαι, βλέπω τώρα την τρίτη σεζόν, αφού έχω δει την τέταρτη πριν μερικές εβδομάδες.
3: Ναι. Για να τα συνδέσω, λέει.
2: Παιδιά, είχα ξεχάσει καλή βασικούς ανθρώπους που παίζουν.
3: Αυτό το πρόβλημα με τις σειρές, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Αφού αναρωτιέμαι.
4: Πρόβλημα, συγγνώμη.
2: Γιατί κάθομαι και τη βλέπω.
4: Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις σειρές.
2: Το
4: πρόβλημα είναι με το μυαλό μου.
3: Άσε με το
2: μυαλό μου.
4: Τι, με συγχωρείτε τώρα, άμα δεν θυμάσαι μια σειρά που είδες πριν μερικούς μήνες.
2: Τα πιν πώς τα θυμάμαι. Τα password πώς τα θυμάμαι. Πώς θυμάμαι που έχω κρύψει τις λίρες.
4: Τις λίρες που, για να μου πεις και βένε, έτσι δεν βρίσκεται, ρε παιδί.
3: Μήπως το ξεχάσει.
4: Αν όμοι γέννητο κάποια στιγμή χρειαστεί να τις βρούμε και δεν είσαι εκεί γύρω.
2: Μακάρι να
4: ξέρουμε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 33χρονη που οδηγούσε μεθυσμένη και ενεπλάκησε τροχαίο. Κτηματολόγιο. Ανοίγει από σήμερα η πλατφόρμα Μεταβολές. Κρήτη. Νέα ένταση στις μεταναστευτικές ροές. Διασώθηκαν 139 αλλοδαποί μέσα σε λίγες ώρες. Γερμανία. Συνελήφθη Ιρακινός ως ύποπτος για συμμετοχή στο Ισλαμικό κράτος και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων. Μπάσκετ γυναικών. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα προπονήτρια της εθνικής μας. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει και φταίει.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ακριβώς είπε και δική μου η καρδιά. Αλληλούια! Όταν μου χάλασε τις προάλλες το smartwatch μου και πήγα Γερμανό για σοβαρό σέρβις και μου είπαν ότι έχω 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Είναι μια καλή πληροφορία για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας 60 λεπτό. Είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Σε καλησπέριζω γιατί το ραδίσου σου μας θα διαρκέσει για άλλη μια ώρα μέχρι τις 6. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις σε εκείνο το κομμάτι παλιού σταθμού, Καρατάσου, Μοναστηρίου, αλλά και στην 26η Οκτωβρίου. Στα κόκκινα τα πράγματα και στον περιφερειακό προς δυτικά, λίγο πριν το Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά έχουμε μια θεματάρα που ξεκινάει από την Ευκαρπία και καταλήγει λίγο μετά το Επταπύργιο. Γενικότερα υπάρχει κινησούλα σήμερα, είναι Παρασκευή, είναι λίγο λογικό, ο καιρός όμως είναι καταπληκτικός, οι επιτυχίες έρχονται η μία μετά την άλλη και σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό. Πρώτα όμως ο Σάκης, λίγο παραπάνω ο Σάκης, να μην ακούσουμε αίμα δάκρυα κυδρώτας, κάτι από τα παλιά και κάτι που είχαμε να ακούσουμε καιρό στους 9, 5 και 1.

0: παγκόσμιο.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι καταπληκτικό το τραγούδι, είναι ότι είναι καταπληκτικό και το βίντεο κλιπ. Σε παρακαλώ, πήγαινε να το δεις. Πέτρος Ιακωβίδης. Θα γνωρίσεις και τη συντροφιά του Πέτρου Ιακωβίδη, που είναι ένα μουσούδι. Ήθελα να βάλω τα χέρια μου μέσα από την οθόνη και να του πειράξω έτσι τα φτάκια. Δεν μπορώ τώρα. Όχι του Πέτρου Ιακωβίδη, του σκύλου εν τω μεταξύ. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό. Είναι το δικό σου ραδιοσυζού έως τις 6 και θέλω να σου πω ότι η καθημερινότητά μας τώρα πια έχει γίνει πάρα πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και έχει φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Νομίζω ότι έχουμε παρατηρήσει ότι στις γειτονιές μας έχουμε καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό έχουμε παρατηρήσει το στήμα της Telecom πάνω αριστερά και στην αρχή αναρωτιόμασταν, αλλά έχουμε τώρα και το Telecom App. Το δίκτυό μας είναι Telecom 5G. Έχουμε Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Γιατί η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εμάς, όπου και αν βρεθούμε και με όποιο τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media φυσικά. Αναζητώντας Telecom GR. Εγώ σε λίγο σου φέρνω διαγωνισμό, δεκόρο, αλλά και ένα ένοχο κορμί. Αχ, αυτό το ένοχο κορμί.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleep and Living.

Χωρίς Νίκο εκπομπή δεν κάνω. Τέλος. Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο Κοσμοράδιο 95,1 και καμία ενοχή δεν νιώθω όταν ψωνίζω ρούχα. Παρόλο που έχω μια ντουλάπα γεμάτη, μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω καινούργια κομμάτια και να τα χαίρομαι γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προδίθω ηλικία, δεν πειράζει, ψωνίζω από το ντεκόρο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο fashion destination κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα και έχει, δεν έχει μόνο ρούχα, έχει παπούτσια, έχει τσάντες, παίρνει πάντα τις τελευταίες τάσεις, έχει απίστευτα μεγάλη ποικιλία και επειδή θέλω να το δοκιμάσεις κι εσύ, αν δεν το έχεις ήδη κάνει, θα σου κάνω δώρο μία δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Δώρο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και για να θυμάσαι πάντα τον αριθμό 82 και 2 φορές η συχνότητά μας. Καλή επιτυχία!

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ο Αθάνατος, Γιώργος Μαζωνάκης, εγώ τη ζωή μου στο Κοσμοράδι 95,1 και πόσο μου αρέσει να μου στέλνετε φωτογραφίες και ακούτε την εκπομπή όταν κάνετε random πράγματα. Για παράδειγμα, η Αναστασία σχόλιασε από τη δουλειά και ανέβηκε για τρίγο. Και αυτή τη στιγμή ακούνε Κοσμοράδι 95,1 και είναι στον τρίγο. Εγώ, να ξέρετε, με αυτά τρελαίνω, με αρέσουν πάρα πολύ. Τα φιλιά μου επίσης στην υπέροχη Μαριλένα, η οποία αγαπάει πάρα πολύ τον μπαμπά της και κάθε φορά θέλει να το αφιερώνει ωραία τραγούδια. Οπότε εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό. Τα φιλιά μου και στον Κυριακό, στο Ρέτζο, στην Εφη, την Ευαγγελία, τη Βασιλική, τη Μαρία, τη Μάγδα, τη Βανέσα, αλλά και το Δημήτρη. Και θέλω να σου πω ότι αν εσύ που με ακούς έχεις κάποιο θέμα με smartwatch, με το σκούτερ σου ή με το λάπτοπ σου, να πας στο Γερμανό που έχει σοβαρότατο σέρβις και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό Γερμανός είναι για σένα. Μπράβο λοιπόν που με άκουσες και μπράβο και στον Παύλο Γκόρδη για αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο.

στιγμές λοιπόν, γι' αυτό και έτσι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής αλλά και της εβδομάδας μας δεν απογοητεύτηκα ζητώντας φωτογραφίες από τα random πράγματα που κάνετε όταν ακούτε αυτή εδώ την εκπομπή. Για παράδειγμα, εδώ ο φίλος μας μας ακούει και πλαστικοποιεί πράγματα για το παιδικό σταθμό, λέει, στο Μόναχο. Ναι, ναι, την Παρασκευή. Πλαστικοποιεί πράγματα. Δεν έχω δει αυτή τη διαδικασία ποτέ. Εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6, αλλά τώρα πρέπει να μπω να ετοιμαστώ. Γιατί σήμερα έχουμε opening στο αγαπημένο μου μαγαζί στην Πρόζα Μουσική Σκηνή. Ανανεωμένο πρόγραμμα με Σάκη Χαβιάρα, Σταυρένια Ζεμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουντουρά. Έχει και φαγητό και ποτό σε τιμές ασυναγώνιστες και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη Λαχανά 33. Και επειδή τα βράδια μας πρέπει να τα ζούμε στην Πρόζα, ετοιμάσου κι εσύ και πάμε αγκαζέ. Έρχεται τώρα Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Όχι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
2: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων. Ναι. Είτε ότι πας να τους συνδυάσεις κιόλας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Και μετά το παιδί πρέπει να πορευτεί με αυτό το όνομα.
2: Ή να το λες ναι. Ολόκληρα.
1: Ναι.
2: Αυτό με το Λουκάνικος, παιδιά, νομίζω δεν
1: εγώ
2: είναι ανέκδοτο.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ότι μας έστειλε και μια φίλη ότι πήγε η μαμά της σε μια βάφτιση, ο ένας παππούς Λουκάς, ο άλλος Νίκος φωνάζει. Είναι Λουκάς Νίκος, Λουκάς Νίκος και λέει ο παπάς Λουκάνικος.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Άμα δεν το δω γραμμένο σε ταυτότητα.
3: Να βάλουμε και έτσι.
1: Δεν το πιστεύω. Μουστάρδα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
5: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
5: Ράδιο.
6: Α, αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers.
0: Και θέλω να ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι

ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 η ώρα στην Καμάρα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν από τις 4 η ώρα. Συνελήφθη 55χρονος Τσέχος διακινητής μεταναστών στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης που έκρυβε στο Πορτ Παγκάζ 2 αλλοδαπούς. Σεισμός 4,2 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Ρεκόρ προσέλευσης καταγράφηκε στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα, καθώς έως τις 15 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 520.000 από 121 χώρες. Λιθουανία. Οι αρχές ανακάλυψαν 12 σύραγγες στα σύνορα που είχαν σκαφτεί για διελεύσεις μεταναστών από τη Λευκορωσία.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Η αλήθεια να λέγεται, το μικρόφωνο θα είναι ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο ποτέ έως τις 8. Καλώς ήρθατε κουκλάκια μου, καρδούλες μου αγαπημένες, υπέροχα πλάσματα. Ρε παιδιά, το πήρε το χαμπάρι. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου. Τέλεια θα μου πεις. Εγώ θα σου πω ότι πιο τέλεια μπορεί να γίνει η ζωή σας για τα επόμενα 2-60 λεπτά. Ακούγοντας Τάσο Ριζόπουλο, απολαμβάνοντας Κοσμοράδιο, έχω δύο σούπερ διαγωνισμούς, έχω πρώτες μεταδόσεις και να σας πω κάτι. Επειδή μου αρέσουν και εκπλήξεις, έχω και μια έκπληξη. Όχι, όχι, δεν θα στην πω, δεν θα είναι έκπληξη. Είναι αυτό που λένε αγάλι, αγάλι, γίνεται η αγούριδα μέλη και όποιος βιάζει, σκοντάφτει. Κατάλαβες, δεν κατάλαβες τίποτα. Γι' αυτό κάνεις υπομονή. Η έκπληξη θα είσαι λίγο. Οπότε πρέπει να είσαι κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Το απόγευμα της Παρασκευής. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι η κίνηση στους δρόμους. Δεν σου έχω και πολύ καλά νέα. Διότι πάνω στο περιφερειακό γίνεται το έλα να δεις και κάτσε να ακούς. Από τον κόμβο της Ευκαρπίας από δυτικά ξεκινάμε. Για ανατολικά μέχρι το ύψος της Πολύχνης θα το πας στο σημειωτόν, δεν το σηκώνεις και δεν το γλιτώνεις τόσο σημειωτόν. Αλλά το σηκώνεις πάρα πολύ εύκολα. Ακούγοντας Κοσμοράδιο 95,1, συντονίσου χαλαρά και πέρα τέλεια. Από την αντιπέρα όχθη όμως, από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και εκεί θα το πας στο σημειωτόν. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά επίσης έχει αρκετά σημεία όπου θα βρει κίνηση, δηλαδή πριν βγει, ας πούμε, στην Εγνατία. Όπως και από τη Μοναστηρίου, πριν βγει στην Εγνατία, έχει κίνηση. Πριν φτάσει στην αψίδα του Γαλερίου, καμάρα, ξέρεις. Έχει κίνηση. Και στη Λεωφόρο Νίκης. Μου λες, ρε Ριζόπουλε, έχει κάποιο σημείο που δεν έχει κίνηση. Έχει, έχει. Αρκεί να έχεις υπομονή και να απολαμβάνεις τα καλύτερα στο καλύτερο ραδιόφωνο. Είμαστε μεγαλύτερη και καλύτερη απογευματινή παρέα. Και η Πέγγι λέει: Ματώνω, ο Χατζηγιάννης έρχεται, ο Μάστορας έρχεται και έκπληξη που σου έχω. Έρχεται σε λίγο, μείνω εδώ.

0: Στην εισαγωγή της εκπομπής σας είπα ότι έχω μια έκπληξη και τα καλύτερα γίνονται σε χρόνο τετέ και όταν είναι απρόβλεπτα, πρόσμενα. Όπως και το πρόστιμο. Αν πας να πάρεις τα μάξι και το έχεις παρκάρει κάπου που δεν επιτρέπεται, τρως το πρόστιμο, δεν το περίμενα.
1: Αυτό το λες και καλύτερο. Λες τα καλύτερα τώρα, μην λες.
0: Λες Βρετός, καλώς ήρθες αγόρι μου όμορφο.
1: Τάσο μου. Πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι στο Κοσμοράδιο 95,1 στη Θεσσαλονίκη.
0: Με φωνή.
1: Και στην φωνή. Επιτέλους, ναι. Γιατί την προηγούμενη φορά που είχα έρθει.
0: Στο πρωινό του Μάλτζ Μιράντο για τον Γιώργο είχε αυτό το μικρό ατυχηματάκι εδώ.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσω. Οπότε χαίρομαι που μπήκα σε αυτό το στούντιο με φωνή, αλλά πιο πολύ χαίρομαι που μπαίνω σε αυτό το στούντιο στην εβδομάδα που έχετε πάρει αποκλειστικότητα.
0: Πρώτη μετάδοση.
1: Βεβαίως.
0: Και θα σου πω κάτι που εσύ το γνωρίζει. Εμείς δεν παίρνουμε πρώτες μεταδόσεις αν είναι τραγούδια που μας αρέσουν. Οπότε μην ρωτήσει αν μας αρέσει. Όταν παίζει πρώτη μετάδοση στο Κοσμοράδιο, πάει να πει ότι αρέσει.
1: Επίσης νομίζω ότι όταν κάτι παίζει στο Κοσμοράδιο πρώτη μετάδοση γίνεται και πολύ μεγάλη επιτυχία. Εύχομαι να επαληθευτεί και στη δικιά μου περίπτωση όλο αυτό. Από μένα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι μου κάνετε ποδαρικό. Είστε ένα ραδιόφωνο το οποίο το αγαπάω πολλά χρόνια.
0: Καλή χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Πολύ, πολύ, πολλά και πολλά χρόνια. Και εσείς ένας άνθρωπος που πάντα χαιρόμαι να βλέπω, πάντα χαιρόμαι να συμπάρχουμε. Και κάναμε έτσι ένα μικρό ντου στη συχνότητα του Κοσμοράδιου.
0: Παιδιά, να σας πω αλήθεια, δεν το περιμέναμε. Ήταν έκπληξη αφού χτύπησε. Και θα σας πω τώρα κάτι για να γελάσετε. Νομίζω ότι είναι λιβαράς, γιατί μας έφερε και πάρα πολλά γλυκά. Αλλά από την κάμερα δεν θέλω να φαινόταν η σακούλα και ένα χέρι. Και λέμε κάποιος έστειλε γλυκά, κάποιος παρήγγειλε κάτι. Και ήταν ο Ηλίας Βρετός.
1: Ακού, έφτασα Θεσσαλονίκη σήμερα και αισθάνθηκα την ανάγκη να περάσω να σας δω να πω τουλάχιστον μια καλησπέρα.
0: Καλά, γιατί από χάρηκα.
1: Και λέω θα πάω να δω τους φίλους μου. Έτσι βρίσκομαι εδώ τυχαία και έτσι βρέθηκα και στο μικρόφωνο.
0: Βέβαια δεν είναι τυχαία. Να πούμε ότι το βράδυ εμφανίζεσαι σε ένα φίλο μας.
1: Σωστά, ναι.
0: Εδώ παραδίπλα. Στον δίπλα νομό.
1: Στον Γιώργο τον Πατσίλα. Είμαστε το
0: πολλά
1: βράδυ.
0: Φιλιά στο Γιώργη μας. Ναι.
1: Πολλά φιλιά να σα πω.
0: Εξαιρετικό.
1: Απόψε το βράδυ λοιπόν θα είμαστε στο Μάνταλα στην Κατερίνη και αμέσως μετά το στούντιο θα πάρω το αμάξι μου και θα κατευθυνθώ προς τα εκεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Μια Θεσσαλονίκη που την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης ασχολήθηκε με αυτή την πόλη. Στην αποδρομή λοιπόν μιας πολύ σημαντικής εβδομάδας αυτή της έκθεσης και με όλα αυτά που έγιναν, βλέπω λίγο πιο ήρεμους ρυθμούς σήμερα στην πόλη και χαίρομαι.
0: Ναι, ξαναβρήκαμε τους ρυθμούς. Βέβαια, συνδυάζεται αυτή η τυχαία κάθοδό σου εδώ στο Κοσμοράδιο και με την κυκλοφορία του καινούριου βίντεο κλιπ. Διότι το τραγούδι οπτικοποιήθηκε.
1: Βεβαίως, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα σήμερα. Εσείς έχετε ξεκινήσει την πρώτη μετάδοση από την Δευτέρα για το πρόστιμο, αλλά σήμερα είναι η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού. Στις 12 η ώρα το βράδυ που μας πέρασε βγήκε το τραγούδι στο Spotify και στις 3 η ώρα το μεσημέρι πριν από λίγες μόλις ώρες.
0: 3,5
1: ώρες πριν κυκλοφόρησε το ολοκαίρινο βίντεο κλιπ στο YouTube. Πραγματικά εισπράττω πολύ, πολύ μεγάλη αγάπη για το πρόστιμο. Ο Πέτρος Οσκούτας, ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης, το σκηνοθέτησε και να πω βεβαίως στους δημιουργούς το πρόστιμο το έχει γράψει τη μουσική ο Γιάννης Ιερεμίας και τους στίχους ο Θοδωρής ο Μάκρας. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται μετά από αυτό το κόνσεπτ των επαλεκτελέσεων που έκανα όλη την προηγούμενη χρονιά. Ένα κόνσεπτ το οποίο εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος μου πήγε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες και ραδιοφωνικά και αγαπήθηκαν, ξανά αγαπήθηκαν πάρα πολύ από τον κόσμο, όπως το Τάχω Βρει με τον εαυτό μου, το Μάτια μου και το Λάθος σου. Ήρθε η στιγμή για ένα καινούριο, κομμάτι. Σταματήσαμε όλο αυτόν τον κύκλο των επανεκτελέσεων, αλλά θεωρήσαμε ότι έπρεπε αυτός ο κύκλος να σταματήσει με κάτι πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, ένιωθα την ανάγκη το επόμενο δικό μου τραγούδι να είναι κάτι που θα βάλει στάμπα, να το πω έτσι. Οπότε το πρόστιμο με το που το άκουσα, γιατί ήμουν και στη διαδικασία που το φτιάχναν τα παιδιά, ήμουν μαζί τους.
0: Κατηγένεση δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του, νιώσαμε όλοι ότι συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πραγματικά το πρόστιμο ξεκίνησα να το λέω πριν από περίπου 1,5-2 μήνες στα live μου. Ξεκίνησα να ανεβάζω κάποια μικρά αποσπάσματα στα social.
0: Έπαιρνες αυτό που λέμε, μπράβο, την ανταπόκριση του κοινού και έλεγες κάτι γίνεται.
1: Νομίζω
0: κάτι γίνεται. Είναι καλό.
1: Νομίζω ότι πραγματικά και με το χέρι στην καρδιά δεν το έχω ξανανιώσει με δικό μου τραγούδι αυτό. Ένα τραγούδι που δεν έχει καν κυκλοφορήσει να αγαπιέται ήδη τόσο δυνατά και τόσο γρήγορα από τον κόσμο.
0: Έχει απήχηση.
1: Στα live γίνεται ένας χαμός ήδη. Το τραγουδάνε όλος ο κόσμος απ' έξω. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να δω τι θα γίνει τώρα που κυκλοφόρησε κιόλας.
0: Και εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί σου είπα το έχουμε πρώτη μετάδοση, γιατί μας αρέσει πάνω απ' όλα και γιατί είναι ένα τραγούδι που θα δώσει και σε σένα αυτό που λέμε ένα διαβατήριο για ένα βήμα παραπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εύχομαι και θέλαμε να μπούμε έτσι αυτό το χειμώνα με ανεβασμένη διάθεση. Οπότε βγάλαμε ένα ανεβαστικό τραγούδι που βεβαίως κυκλοφορεί από την Panic Platinum, την εταιρεία μου.
0: Να στείλουμε χαιρετισμούς και στην Panic και να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους τους φαν και σε όλους τους ακροατές που αγαπάνε σένα, αγαπάνε και το Κοσμοράδιο και είμαστε παρέα και ανεβαίνουμε μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκπληξη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Καλό χειμώνα και την αγάπη μου σε όλους σας.

0: Φεστιβάλ.
1: Είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Κατερίνα Λιόλιου.
4: Τίτλος:
3: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.

Όχι, γιατί να το πούμε. Να το πούμε ότι αν είναι μοναδική, ότι αν είναι καταπληκτική, ότι αν είναι απόλυτη. Θα μου πεις, αυτό το ξέρω. Ότι το βίντεο κλιπ είναι καταπληκτικό. Το είδατε? Δεν το είδατε? Μπείτε και στο Instagram του Κοσμοράδιο. Το έχουμε ανεβάσει. Παιδιά, πόσο κούκλα η Άννα. Πόσο πανέμορφη, πόσο ανανεωμένη. Άσε που σήμερα όσοι συμμετείχα στο διαγωνισμό του Κοσμοράδιο για να πάρετε διπλές προσκλήσεις, για να πάτε να απολαύσετε το ΆΚΑ την Άννα Βύση, είστε χαρούμενοι, έτσι. Κάνετε τρελά κέφια. Μας στέλνετε ευχαριστήρια μηνύματα και όλα αυτά. Μπράβο και συγχαρητήρια. Διότι οι διαγωνισμοί ρολάρουν ένας με τον άλλον στο Κοσμοράδιο 95,1 και εκπλήξεις. Πριν από λίγο, Ηλίας Βρετός ήρθε εδώ, μας είπε πολύ ωραία πραγματάκια. Τον απολαμβάνουμε σε πρώτη μετάδοση με το πρόστιμο, μας αρέσει πάρα πολύ. Και έρχεται και λίγο αργότερα, δηλαδή να θα σου παίξω ένα βέρτι, θα σου παίξω και μια ανατάσα και μετά θα σου δώσω και διαγωνισμό. Τι άλλο θες? Τα καλύτερα σου έχω. Έρχεται διαγωνισμός, ο πρώτος, έχω και δεύτερο.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αχ, μωρέ Γιώργο, έφυγες νωρίς. Και χτες τι ωραία αφιέρωμα που είχαμε εδώ στο Γιώργο Μαζονάκη με τη Δήμητρα Σιβρή, την Άννα Κεφαλά και τον Βασίλη Χαροκόπο. Μαγικό ήταν το χθεσινό βραδινό μας πρόγραμμα εδώ στο Κοσμοράδι. Και σήμερα καθόμουν και έβλεπα στο YouTube κάποιες συνεντεύξεις που μου είχε παραχωρήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Έσφυγε το στομάχι μου. Αυτό που θα πω τώρα είναι. Έτσι το σκέφτομαι. Σαν το σκυλί στα μπέλια έφυγε αυτό το αγόρι. Σαν το σκυλί στα μπέλια. Με όλους αυτούς τους γιατρούς. Δεν ξέρω τι είναι. Τι χαρτιά έχουν. Τι ντοκτορά. Τι πτυχία. Δεν ξέρω. Κομπογιανίτες είναι. Κάνουν γιατροί είναι. Θα το κρίνει αυτό και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτο το πρόγραμμά μας γιατί έχει το νόμισμα δύο όψεις και η ζωή. Και επειδή σας έχω υποσχεθεί και επειδή σας έχω καλομάθει και. Πτυχία. Δεν ξέρω. Κομπογιανίτες είναι. Κάνουν γιατροί είναι. Θα το κρίνει αυτό και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτο το πρόγραμμά μας γιατί έχει

Καταλαβαίνετε, καρδούλες μου. Λοιπόν, το Dermact είναι εδώ και δίνει δύο περιποιήσεις προσώπου. Όποιο γουστάρτη αγαπάτε, εσείς επιλέγετε για δύο τυχερούς. Παίρνετε το κινητό, πηγαίνετε στο Viber, οπότε δεν χρεώνεστε. Είναι αυτό που λέμε κούτρα, πούδρα και αφρός χαριτολογώντας, λακέ ακριβολογώντας. Δεν δίνετε ευρώπουλο. Γράφετε Dermact, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982951. Θα σας πω καλή επιτυχία και θα σας προτείνω και θα σας προτρέψω να πληκτρολογήσετε www.dermapavlaact.gr. Τα πακέτα προσφορών είναι ασυναγώνιστα. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνει εκεί και η Άννα Βύση και η Δέσποινα Βανδύ και η Λιόλιου όταν έρχονται Θεσσαλονίκη. Το Dermact εμπιστεύονται. Υπάρχουν και story και φωτογραφίες. Α, δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λένε και οι συγκεκριμένες που προανέφερα. Λοιπόν, Dermact, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία, καρδούλες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν σας αφήνουμε και χωρίς ερώτημα ημέρας. Κάθε πρωί ανεβαίνει μία ερώτηση στο Facebook. Γράφετε εσείς, τη συζητάμε εμείς όλοι εδώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείτε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς τι απαντήσατε? Άλλο θα μας πει η Σοφία.
3: Το viral Θεοδόργιος, εντάξει, παίζει πάρα πολύ.
2: Το είδα σε πολλές τούρτες.
3: Η Θεοδοσία λέει Ευρυνίκη. Η Vivian λέει το Anadep, από το Άννα Δέσποινα.
1: Άννα Ντεπ.
3: Oh yes.
1: Yeah.
3: Και η Σόνια λέει ο ανιψιός μου Ευγένιος Περικλής Ιωάννης και τον φωνάζουμε Ευρυγιάννη.
2: Κρατήσαν από κάθε όνομα μία συλλαβή.
1: Ωραίο.
2: Από το ένα την πρώτη, από το άλλο τη μεσαία.
1: Τον Περικλή τι πήρανε?
2: Το
1: Περικλής που είναι?
2: Το ρί.
1: Α, περίμενα το πέ.
2: Όχι, αφού λέω από το μεσαίο όνομα πήρανε τη μεσαία συλλαβή.
1: Α, και το πώς το Ευρυγιάννης. Άκου τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδενιά Χαλκιδικής.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελενάκη και Τζάκι Ο, Φουρεάκι και αγαπημένο Τζάκι Ο, από το Κοσμοράδιο 95,1 μετά στο Ριζόπουλο. Δεύτερο 60 λεπτό, καρδούλες μου. Υπέροχα πλάσματα. Πόση τρέλα χρειάζομαι. Πάρα πολύ για να περνάμε όμορφα. Γιατί αυτό είναι αφίδρομο. Η τρέλα δικιά μου και η θετική ενέργεια έρχεται σε εσάς. Εσείς την εισπράτετε και την ανταποδίδετε με πολύ αγάπη. Γι' αυτό μας έχετε και στην κορυφή σαν ραδιόφωνο, αλλά και αυτή τη ζώνη πρώτη σε ακροματικότητα στη ζώνη 6 με 8 το απόγευμα. Τέλεια, λοιπόν. Κίνηση στους δρόμους αμέσως. Τα πράγματα, παιδάκια, παιδάκια, είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη ώρα και στο περιφερειακό πηγενέλα. Αλλά βλέπω κίνηση στη Λαγκαδά βγαίνοντας στην οδό Λαγκαδά για να βγεις στην Εγνατία. Και στην Εγνατία σε αρκετά σημεία έχει κινησούλα. Και στην Αψίδα του Γαλαλίου και λίγο πιο μπροστά. Τα φανάρια είναι, έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, τι σου έχω τώρα. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, Κωνσταντίνος αγαπημένος. Και μετά έρχεται το ελάκι κοκκίνου. Τι γυναίκα, τι κούκλα, τι φωνάρα, τι φίλη μου. Καταλαβαίνεις, είναι φίλη μου. Τι σου χρωστάω, η οποία ξεκίνησε και σκίζουνε με τον Πέτρο Ιακωβίδη στην Αθηνά. Αντε μακάρι το συγκεκριμένο σχήμα κάποια στιγμή να έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Είναι ωραίο συνδυασμό. Απ' την αρχή το είχα πει. Έχω και δεύτερο διαγωνισμό, μην εδώ. Αμέ. 1, 2, 3, 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παρασκευή είναι, Αντώνη μου. Λοιπόν, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί έχει ανέβει η αποκλειστική συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου που έχει κάνει χαμό. Χαμό στην κυριολεξία. Για να δεις και να ακούς τι μας είπε και τι μας εκμυστηρεύτηκε ο Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, επιθυμίζω για άλλη μία φορά το πρώτο διαγωνισμό, γιατί σε λίγο έρχεται δεύτερος. Dermact. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί από μία περιποίηση προσώπου όποιο γουστάρουν και αγαπούν στο εξαιρετικό Dermact. Συν τη άλλη, πληκτρολογείς www.dermapavlaact.gr. Μπαίνεις και βλέπεις, παιδιά, τέτοιο πακέτο προσφορών για περιποίηση προσώπου και σώματος μόνο στο DermaAct. Το άκουσες, το άκουσες, το κατάλαβες, το κατάλαβα. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό DermaAct στο Viper, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης και θα τα κάνω τώρα όλα βατερλό. Θα μου πεις, χαλάρωσε πουλάκι μου, γιατί έρχεται η αναβή στο βατερλό και σε λίγο ξεκινάω και δεύτερο διαγωνισμό. Ήδη εσείς που κερδίσατε Dermact έχετε πάρει το μηνυματάκι σας. Κάντε λίγο υπομονή, σκάει δεύτερο σούπερ διαγωνισμό. Θα τα κάνω όλα τώρα βατερλό.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έρχεται ο Στέλιος Ρόκος, ο αγαπημένος, ένα υπέροχο τραγούδι. Από Δευτέρα το ακούτε σε πρώτη μετάδοση στο Κοσμοράδιο 95,1. Και έρχεται για εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη στα μέσα Οκτώβρη. Μαζί του η Μαλού, η Φέθε, ο Χάρη και στα Ντέξα, εγώ, καταλαβαίνεις. Θα γίνει χαμός. Ο Στέλιος Ρόκος είναι αγαπητός και το γουστάρουν πάρα πολύ οι Θεσσαλονίκοι, όπως γουστάρε πάρα πολύ και ένα παιδί δικό μας Βορειοελλαδίτη, τον Πέτρο Εκοβίδη, που έρχεται με το τραγούδι τέλεια. Τέλειος είναι και ο επόμενος διαγωνισμός που δεν είναι άλλος από το αγαπημένο, ξέρω, γουστάρετε φουλ το Αριστοτέλ. Γεύμα, δείπνο, ό,τι γουστάρετε, όποια ώρα γουστάρετε, θα πάτε να φάτε. Εσύ και άλλα τρία άτομα, τέσσερα, το παρεάκι, το τρελό, τέσσερα άτομα. Και θα πείτε στην υγεία του Τάσου Ριζόπουλου, του Κοσμοράδιο και του Αριστοτέλ, εννοείται. Αρκεί να κάνεις τη μαγική κίνηση, να πάρεις το κινητό, να πας στο Vibe, να γράψεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Το Αριστοτέλ είναι κόμβος, είναι σημείο συνάντηση. Εκεί θα δεις τον Καρβέλα, τη Βύση, το Φέρι, τη Λιόλιου, τους πάντες. Όλοι εκεί πίνουν καφεδάκι, πίνουν το χυμό τους, πίνουν το αλκοόλ τους, τρώνε, περνάνε καταπληκτικά. Εγώ θα σου πω όμως ότι στο Αριστοτέλ γίνεται για κάτι μοναδικό που δεν γίνεται πουθενά άλλου. Δευτέρα, πίτσα day, μισή τιμή, όποια πίτσα και αν παραγγείλεις. Τετάρτη, burger day, δηλαδή ημέρα για burger, όποιο burger και αν παραγγείλεις τη μισή τιμή. Και Παρασκευή, ζυμαρικά, όποια ζυμαρικά και αν παραγγείλεις, μισή τιμή. Αριστοτέλ και φύγαμε!

0: φρέολο εκπλήξεις σε αυτό το μαγαζί. Είδες την έκπληξη του Ηλία Βρετού που ήρθε και κάναμε εκπομπή από το πουθενά. Έχει φέρει και κάτι ωραία γλυκά. Θα φας. Αλλά μετά έχουμε να βγούμε. Αχ, το ξέχασα, έχει και φάει. Φιλιά στη ζήτηση με Σημεωνίδου τη φίλη μας. Πολλά πολλά φιλιά στο κορίτσι αυτό το όμορφο. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Κεφαλά. Εμείς τώρα θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα τάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δίλα τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβουμε και bye.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Διαπίστωσα πως δεν είχα τόσο πολλά χρόνια που έβλεπα το morning show, την τηλεοπτική αυτή σειρά, ναι, με την Jennifer Aniston, τη Reese Witherspoon.
3: Και σου άρεσε, δεν με έπεισε ποτέ να τη δω.
2: Και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
3: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Μέχρι να βγει κάθε φορά η επόμενη σεζόν, δεν θυμόμουν τι είχε γίνει στην προηγούμενη.
2: Κάθομαι, βλέπω τώρα την τρίτη σεζόν, αφού έχω δει την τέταρτη πριν μερικές εβδομάδες.
3: Ναι, συνδέσω, λέει.
2: Παιδιά, είχα ξεχάσει καλή βασικούς ανθρώπους που παίζουν.
3: Αυτό το πρόβλημα με τις σειρές, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Αφού αναρωτιέμαι.
3: Πρόβλημα, συγγνώμη.
2: Γιατί κάθομαι και τη βλέπω.
3: Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις σειρές.
2: Ποιο, το μυαλό μας.
3: Ναι, με το μυαλό μας.
0: Άσε με το μυαλό.
3: Τι, με συγχωρείτε τώρα, άμα δεν θυμάσαι μια σειρά που είδες πριν μερικούς μήνες.
2: Τα πιν πώς τα θυμάμαι. Τα password πώς τα θυμάμαι. Πώς θυμάμαι που έχω κρύψει τις λίρες.
3: Τις λίρες που, για να μου πεις και βένε, έτσι δεν βρίσκεται, ρε παιδί. Μήπως το ξεχάσεις. Αν όμοι γέννητο κάποια στιγμή χρειαστεί να τις βρούμε και δεν είσαι εκεί γύρω.
2: Μακάρι να ξέρουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Για περάστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Ανάμεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί και πάμε να δούμε για αρχή όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Γιατί πολύ ζωντανό να το βλέπω αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα δυτικά. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, στην συμβολή με την Μίκη Θεοδωράκη στα Φανάρια σε εκείνο το σημείο. Ενώ περιφερειακά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Οπότε προσοχή σε αυτά τα δύο σημεία. Τώρα πάμε μέσα στο κέντρο. Επιβαρυμένη κατάσταση στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων, σε όλη την έκταση της 3ης Σεπτεμβρίου ανεβαίνοντας, καθώς και μεγάλο μποτιλιάρισμα γενικότερα γύρω από τη Χάνθο. Οπότε μεγάλη υπομονή και προσοχή σε εκείνο το σημείο. Επίσης κίνηση στην Αγίου Δημητρίου σε όλη την έκτασή της, καθώς και κατεβαίνοντας την Εθνική Αμήνη σε όλη την έκτασή της πάλι. Δύσκολα τα πράγματα όπως βλέπετε. Στην Κατσιμίδη επιβαρυμένα τα πράγματα στη συμβολή με την Απαπάφη και στα δύο ρεύματα, ενώ ακόμη πιο ανατολικά θα πάμε. Υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στη μεγάλη διασταύρωση του Φανάρια του Φίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, ό,τι απέμεινε, και πάμε να συνεχίσουμε με Κέτι Γαρμπή. Μια φορά και ένα καιρό και παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

Νίκος Βέρτης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10 εννοείται θα είμαστε παρέα. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης πορεία για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και μάλιστα να πούμε ότι το πιο τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι αυτή η μαύρη επέτειος της δολοφονίας του μουσικού συμπίπτει με την αποφυλάκηση του Λέα Κασιδιάρη, καταδικασμένου να υπενθυμίσουμε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά είχαμε εμείς να πούμε από εδώ. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους του κέντρου γενικότερα. Είναι επιβαρημένη η κατάσταση. Θα έλεγα να αποφύγετε να πάρετε το αυτοκίνητο και να κυκλοφορήσετε. Οπότε εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε μουσική, έχουμε νέα. Μαζί θα είμαστε στις 10 και φυσικά μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Πολλά έχουμε να πούμε και απόψε. Μαζί πάντα παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1.

σηκώνουν τα ψηλά, ρε παιδί μου. Κατερίνα Λιόλιου, σε αυτό το τραγούδι που μας έχει τρελάνει, εντάξει, έχει βγάλει και τις νέες της κυκλοφορίες, κάνει χαμό, ετοιμάζεται. Η εμφανίση της στην Αθήνα θα είναι το κάτι άλλο με Σάκη Ρουβά. Και εμείς πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα στις 10. Έχουμε διαγωνισμό για πίτσα φαν αγαπημένη. Αλλά πρώτα θέλω να πω ότι έχουμε φυσικά και mini burgers πλέον από την πίτσα φαν για τους μικρούς μας φίλους. Mini kids burgers με πολύ ζουμερό μπιφτεκάκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες κοτομπουκές, εννοείται. Όλα σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και φυσικά έχουμε και γλυκές επιλογές. Όλα μπορείτε να τα μάθετε στο pizzafan.gr και εννοείται απόψε δύο τυχεροί τυχερές κερδίζουν. Τι λέω, ένας τυχερός ή μία τυχερή, ένας εκλεκτός ή μία εκλεκτή κερδίζει δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και εμείς ακούμε και Αντώνη Ρέμον.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μας αρέσει η Πανσέληνος πολύ και να τη βλέπουμε και να την ακούμε. Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,9. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, με την κοινωνικότητά μου, η οποία καμιά φορά εκεί που δεν πρέπει είναι ανύπαρκτη και μετά δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιες φορές, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα κατέβαινα από το σπίτι και κάτω από το σπίτι έχω ένα καφέ και εκεί τα παιδιά τα γνωρίζω που δουλεύουν. Ωστόσο, σήμερα σε ένα τραπέζι καθόντουσαν μια παρέα και νόμιζα ήταν τα παιδιά από το προσωπικό και τους χαιρέτησα, αλλά μάλλον δεν ήταν αυτοί. Και λέω, χαιρετάω κόσμο που δεν γνωρίζω, αυτούς που γνωρίζω δεν τους χαιρετάω και όλα πάνε λίγο ανάποδα. Είστε κι εσείς λίγο σε αυτό, πείτε μου κι εσείς τα δικά σας. Το Viber 6982-951-951. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, δυνατά, αμέσως τώρα.

0: Κολλασμένα.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό από Απών και εμείς έτσι πορευόμαστε παρέα πάντα στους 95 και 1 ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχει ένα φανταστικό βράδυ αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά θερμοκρασία, vibe, δεν ξέρω. Υπάρχει μια πολύ ωραία κατάσταση. Είμαι βρήκε στο μπαλκόνι στην Τσιμισκή. Βλέπω τα πράγματα εδώ από επάνω. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πολλά φιλάκια εδώ στην φίλη μου τη Σοφία που μας έχει στείλει τα μηνύματά της τρελαμένη. Δύσκολα τα πράγματα λέει στους δρόμους του κέντρου. Εντάξει, πώς να το κάνουμε σήμερα. Είναι τόχη ημέρα, οπότε όντως υπάρχει μια δυσκολία παραπάνω. Προσοχή σε όσους κινείστε κεντρικά. Γεια σου Μαρία, αγαπημένη, πολλά πολλά φιλάκια. Να τους και ο Θωμάς απόψε στην παρέα. Ο Παύλος εδώ μας έχει στείλει κάτι φωτογραφίες συγκλονιστικές. Πώς περνάνε τα χρόνια, θέλω εγώ να ρωτήσω. Έτσι λοιπόν, εμείς με πολύ ωραία διάθεση συνεχίζουμε μαζί. Πάντα στους 95 και ένα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr ως τις 10.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
2: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων. Ναι. Είτε ότι πας τους συνδυάσεις κιόλας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Και μετά το παιδί πρέπει να πορευτεί με αυτό το όνομα.
2: Ή να το λες ολόκληρα.
1: Ναι.
2: Αυτό με το Λουκάνικος, παιδιά, νομίζω δεν είναι ανέκδοτο.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ότι μας έστειλε και μια φίλη ότι πήγε η μαμά της σε μια βάφτιση, ο ένας παππούς Λουκάς, ο άλλος Νίκος φωνάζει. Είναι Λουκάς Νίκος, Λουκάς Νίκος και λέει ο παπάς Λουκάνικος.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Άμα δεν το δω γραμμένο σε ταυτότητα.
3: Να βάλουμε και έτσι.
1: Δεν το πιστεύω. Μουστάρδα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εδώ Κατερίνα Φρενά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός.
8: Τι,
7: μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω.
8: Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είδαμε και τον άνεμο και τα κύματα και πήγαμε στο Αιγαίο. Αναβίση που μας ταξιδεύει πάντα, ό,τι και να κάνει αυτή η γυναίκα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς μαζί ως τις 10, Άνω μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και αυτό το βράδυ της Παρασκευής θα το κάνουμε να είναι μαγικό. Θα τα στρώσουμε όλα. Πάμε για αρχή να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τα δυτικά. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα φανάρια στη διασταύρωση Μίκη Θεοδωράκη με Δαβάκη. Ενώ στο κέντρο για όσους κατευθύνεστε, βλέπω τα πράγματα έχουν κάπως βελτιωθεί. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο υπάρχει κινητικότητα αυξημένη. Υπάρχει μικρή κίνηση στην λεωφόρο στρατού όσο πλησιάζεται προς την Χάνθ. Ενώ πιο ανατολικά πάμε στην Κατσιμίδη, μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια και στα δύο ρεύματα. Ενώ ακόμη πιο ανατολικά κίνηση στη Βασιλή Σόλγας μετά το ύψος της Αμαρτίου. Ακόμη πιο πέρα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Περιφερειακός καθαρός, αλλά θέλει μια προσοχή. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη και παίζει δυνατά. Αμέσως τώρα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ξημερώματα για τα δικαιώματα πάνε και έρχονται. Κωνσταντίνος Αργυρός και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Και ξέρετε, όσο προχωράνε οι έρευνες και εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν οριακά αναμενόμενο να ακούσουμε και πράγματα που δεν περιμέναμε. Τέλος πάντων, λες, αποκλείεται. Στις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες που διαβάζω, αποκαλύφθηκε ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ήταν συνέτερος με τους δύο προφυλακισμένους ιατρούς της υπόθεσης σε εταιρεία ιατρονομικού χαρακτήρα, αντίθετα με όσα δήλωνε ότι τους γνώριζε. Δίθεν από συνταγογραφήσεις βιταμινών που είχε γίνει το 2016. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο και το γεγονός επίσης ότι σε συνέδριο που είχε κάνει η μία εκ των δύο γιατρών ήταν και ο Βασίλης Κικίλιας, τότε Υπουργός Υγείας. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνεται πέρα σε κάθε τι σχεδόν που ξεσκεπάζεται να υπάρχει και ένας υπουργός. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει. Όλοι γνωρίζανε κάπως πέντε πράγματα τελικά και τι θα γίνει με αυτά τα μυστικά των κλάδων των επαγγελμάτων. Δεν ξέρω καθόλου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
3: Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

αλλού για αλλού κι εμείς. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα Άννα μεταξύ μας ως τις 10. Υπενθυμίζω διαγωνισμό εκπληκτικό. Πίτσα Φάννα διεκδικείται σήμερα. Ένα τυχερό σημείο τυχερή. Κερδίζει δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan. Με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφε το όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πίτσα. Και καλή σας τύχη. Και εμείς κυκλοφορήσαμε. Και μιλάω φυσικά για Ηλία Βρετό. Βάλε μου πρόστιμο αν θες, που σ' αγαπώ ακραία. Μας αρέσει πολύ, έχουμε κολλήσει. Μας έκανε και πολύ ωραία έκπληξη εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 και στον Τάσο Ριζόπουλο. Και μας έφερε και πολύ ωραία γλυκά. Και να τα πούμε και αυτά. Αχ, καταστραφήκαμε. Ηλίας Βρετός για τη συνέχεια. Παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Τάσα Θεοδωρίδου. Το ακούσαμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Γι' αυτό το βράδυ της Παρασκευής και για τη συνέχεια μας έχουμε φυσικά Νίκο Οικονομόπουλο. Ίσως στο πιο αγαπημένο μου τραγούδι από τα τελευταία που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια από Νίκο Οικονομόπουλο. Πρέπει, δεν πρέπει, σε θέλω ακόμα. Θα το ακούσουμε παρέα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί θα είμαστε έως τις 10. Λίγα λεπτά ακόμη, ξέρετε, γεμάτα πολύ μουσική και εντάξει, νομίζω αυτό το βράδυ το Παρασκευιάτικο έχει άλλον αέρα. Κάπως δεν ξέρω, υπάρχει μια πολύ ωραία ενέργεια, μια κινητικότητα. Οπότε καταλάβατε, είναι το ό,τι πρέπει ο Νίκος Οικονομόπουλος αυτή τη στιγμή. Έχουμε και Πέγγι Ζήνα για τη συνέχεια και Πάνω Κι Άμμο και όλα όσα μας αρέσει να ακούμε δυνατά πάντα στους 95 και 1.

0: ασφαλά. Περάσαμε σούπερ και ακόμη πιο ωραία θα περάσουμε στη συνέχεια, γιατί ακολουθεί ζέσταμα για όποιον είναι να κυκλοφορήσει. Αλλά και γενικότερα, άμα είναι και στο σπίτι να ράξετε, πάλι τέλεια θα περάσετε με ένα τριώρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση που ακολουθεί. 10 με 1 non-stop mix και για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Και αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου. Και εμείς δεν θα χαθούμε. Τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8 θα τα πούμε ξανά. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν σας αφήνουμε και χωρίς ερώτημα ημέρας. Κάθε πρωί ανεβαίνει μία ερώτηση στο Facebook. Γράφετε εσείς, τη συζητάμε εμείς όλοι εδώ.
3: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημά τους λίγο κάπως αναζητείται. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς τι απαντήσατε? Άλλο θα μας πει η Σοφία.
4: Το viral Φεδόργιος, εντάξει, παίζει πάρα πολύ.
3: Το είδα σε πολλές τούρτες.
4: Η Θεοδοσία λέει Ευρυνίκη. Η Βίβιαν λέει το Αναντεπ από το Άννα Δέσποιναν.
2: Αναντεπ.
4: Oh yes. Και η Σόνια λέει ο ανιψιός μου Ευγένιος Περικλής Ιωάννης και τον φωνάζουμε Ευρυγιάννη.
3: Κρατήσατε από κάθε όνομα μία συλλαβή. Από το ένα την πρώτη, από το άλλο τη μεσαία.
2: Τον Περικλή τι πήρανε? Τον Περικλής που είναι?
3: Το ρί.
2: Α, περίμενα το πέ.
3: Όχι, αφού σου λέω από το μεσαίο όνομα πήρανε τη μεσαία συλλαβή.
2: Α, κοίτα πώς το Ευρυγιάννης. Κάκου τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μάνος και Άμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο και Άμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαπίστωσα πως δεν είχα τόσο πολλά χρόνια που έβλεπα το Morning Show, την τηλεοπτική αυτή σειρά, ναι, με την Jennifer Aniston, τη Reese Witherspoon.
2: Και σου άρεσε, δεν με έπεισε ποτέ να τη δω.
1: Και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
2: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Μέχρι να βγει κάθε φορά η επόμενη σεζόν, δεν θυμόμουν τι είχε γίνει στην προηγούμενη.
1: Κάθομαι, βλέπω τώρα την τρίτη σεζόν, αφού έχω δει την τέταρτη πριν μερικές εβδομάδες.
2: Ξαναγύρισα. Για
1: είχα ξεχάσει καλοί βασικούς ανθρώπους που παίζουν.
2: Αυτό το πρόβλημα με τις σειρές, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Αφού αναρωτιέμαι.
2: Το πρόβλημα, συγγνώμη.
1: Γιατί κάθομαι και τη βλέπω.
2: Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις σειρές.
1: Ποιο, το μυαλό μας.
2: Ναι, με το μυαλό μας.
3: Άσε με το μυαλό.
2: Τι, με συγχωρείτε τώρα, άμα δεν θυμάσαι μια σειρά που είδες πριν μερικούς μήνες.
1: Τα πιν πώς τα θυμάμαι. Τα πάσχορ πώς τα θυμάμαι.
2: Τα ψηφία.
1: Πώς θυμάμαι που έχω κρύψει τις λίρες.
2: Τις λίρες που, για να μου πεις και βένε. Δεν βρίσκεται, ρε παιδί. Μήπως το ξεχάσεις. Αν όμοι γέννητο κάποια στιγμή χρειαστεί να τις βρούμε και δεν είσαι εκεί γύρω.
1: Μακάρι να ξέρουμε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.
1: Όπως έχω αγκαλιά.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
2: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων. Ναι. Είτε ότι πας τους συνδυάσεις κιόλας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Και μετά το παιδί πρέπει να πορευτεί με αυτό το όνομα.
2: Ή να το λες ολόκληρα.
1: Ναι.
2: Αυτό με το Λουκάνικος, παιδιά, νομίζω δεν είναι ανέκδοτο.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ότι μας έστειλε και μια φίλη ότι πήγε η μαμά της σε μια βάφτιση, ο ένας παππούς Λουκάς, ο άλλος Νίκος φωνάζει. Είναι Λουκάς Νίκος, Νίκος, Λουκάς Νίκος και λέει ο παπάς Λουκάνικος.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Άμα δεν το δω γραμμένο σε ταυτότητα.
3: Να βάλουμε και έτσι.
1: Δεν το πιστεύω. Μουστάρδα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν ξέρω αν το είχα
1: κάνει. Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
1: Ανακούω ράδιο. Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Στο Μίξ με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop Mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

υπάρχει αγάπη σαν για αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

0: από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Άλλος ακούει Κοσμοράδιο.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Ανοίξτε την ένταση.
3: Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε δυνατά.